παρεάκι σου. Παίζει ασταμάτητα τις επιτυχίες που θέλεις να ακούς. Που θέλεις να ακούς. Και αυτό το καλοκαίρι. Παλμός 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

ερωτεύσει. Φτάνει στο πρόσωπο να είναι ζωγραφισμένη. Και ενώ φοβάμαι μην τυχόν και νιώσεις τίποτα, μου λες πως βιάζεσαι κάποιον.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

για την παραλία. Πάρε μαγιό, πετσέτα, αντιλιακό και φάρε Παλμό. 96,5. Παλμός 96,5. Η παρέα σου και αυτό το καλοκαίρι.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

θάλασσα. Ήλιος και Παλμός. Και Παλμός. 96,5. Ο απόλυτος καλοκαιρινός συνδυασμός.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5. Μόνο.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Μοναδικές επιτυχίες. Παίζουν μόνο για σένα. Παλμός 96,5. Η καρδιά της pop μουσικής. Και αυτό το καλοκαίρι.

ψυχές. Και Παλμός. Ο απόλυτος καλοκαιρινός συνδυασμός. Παλμός 96,5 Θεσσαλονίκη.

παρεάκι σου. Παίζει ασταμάτητα τις επιτυχίες που θέλεις να ακούς. Που θέλεις να ακούς. Και αυτό το καλοκαίρι. Παλμός 96,5.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
1: Παλμός 96,5.

0: ώρα είναι 7.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
2: Για σένα που θέλεις αποκλειστικότητα στον καφέ σου, κάθε μέρα την ίδια γεύση, την ίδια απόλαυση, την ίδια εξυπηρέτηση. Barista's Coffee. Premium γεύση, premium απόλαυση. Γιατί εδώ ο καφές σου έχει χαρακτήρα. Barista's Coffee. Ο καφές σας τέλειος. Σε Θεσσαλονίκη, Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής και σε όλη την Ελλάδα.
3: Ο λόγος που ζηλεύει τόσο η γάτα σου είσαι εσύ. Γιατί τα νύχια σου είναι πιο εντυπωσιακά από τα δικά της. Cat Nail Saloon. Μοντέρνα σχέδια, μοναδικές τεχνικές, επαγγελματισμός και φαντασία κάνουν το μανικιούρ και το πεντικιούρ σου μια ξέχαστη εμπειρία. Cat Nails. Κλείσε τώρα ραντεβού και απέκτησε όλη τη λάμψη και την ομορφιά στα χέρια σου. Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα. Cat Nails. Γιατί είσαι γάτα και σου αξίζει να είσαι λαμπερή πάντα. Τσιμισκή 113, Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα.
4: Παλμός 96,5.

για την παραλία. Πάρε μαγιό, πετσέτα, αντιλιακό και φάρε παλμό. 96,5. Παλμός 96,5. Η παρέα σου και αυτό το καλοκαίρι.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
1: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα, βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
2: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
1: Έχεις δίπλωμα αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
2: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός.
1: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά.
2: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube.
1: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
2: Στο κέντρο, Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 26 85 55 και στο kyriakakis.gr.
1: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
0: Είναι οι μικρές στιγμές που μας θυμίζουν ποιες είμαστε. Στο Onyx by Helena κάθε λεπτομέρεια είναι αφιερωμένη σε σένα. Περιποίηση άκρων, συντήρηση νυχιών, φυσική ενίσχυση σε ένα χώρο σχεδιασμένο για να σε αγκαλιάζει. Onyx by Helena. Γιατί η ομορφιά ξεκινά όταν φροντίζεις τον εαυτό σου. Ελευθερίου Βενιζέλου 13α Καλαμαριά. Ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 9, Σάββατο 10 με 3. Τηλέφωνο 231 601 9600. Και στη Μεγάλου Αλεξάνδρου 46, στον Τρίλοφο.
3: Παλμός 96,5.

Θάλασσα, ήλιος και Παλμός. Και Παλμός 96,5. Ο απόλυτος καλοκαιρινός συνδυασμός.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
2: Τα δικά μας τα ψάρια βγαίνουν από τη θάλασσα, αλλά τα απολαμβάνεις στην κουζίνα σου, στο δρόμο, στη δουλειά, στο τραπέζι μας. Γιατί ο ψαράς της οικογένειας δημιουργήθηκε για τις αδυναμίες και το πρόγραμμά σου. Γιατί το ψάρι επιβάλλεται στη διατροφή σου. Ολόφρεσκα θαλασσινά καθαρίζονται δωρεάν, μαγειρεύονται αν το θες και φτάνουν στην πόρτα, στην αυλή, στο γραφείο, όπου κι αν είσαι στην πόλη. Ο ψαράς της οικογένειας. Ψάρι για όλες τις γενιές. Λεωφόρος Παπανικολάου 42 Πεύκα. Νικολάου Πλαστήρα 53 Χαριλάου. Καραολί και Δημητρίου 92 Εύοσμος.
3: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές. Βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι. Έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310-517-176.
4: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα Laser 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
5: Παλμός 96,5.

διάβασε την ένταση και τραγούδησε μαζί του. Παλμός 96,5. 96,5. Η καρδιά της pop μουσικής και το καλοκαίρι.

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
1: Παλμός 96,5.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
2: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
3: Ρισκάρεις.
2: Δεν ρισκάρεις. SkyX.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
3: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό.
2: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
3: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX από την Team Ταυλαρίδης.
2: Εξαιρετικά.
4: Για σένα που θέλεις αποκλειστικότητα στον καφέ σου, κάθε μέρα την ίδια γεύση, την ίδια απόλαυση, την ίδια εξυπηρέτηση. Barista's Coffee. Premium γεύση, premium απόλαυση. Γιατί εδώ ο καφές σου έχει χαρακτήρα. Barista's Coffee. Ο καφές σας τέλειος. Σε Θεσσαλονίκη, Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής και σε όλη την Ελλάδα. Θέλεις να αλλάξεις το σώμα σου, αλλά και τη διάθεσή σου? Τώρα είναι η στιγμή. Στο γυμναστήριο Real Fit ξεκινάς από 45 ευρώ το μήνα. Επίλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και απόλαυσε εσωτερική ποδηλασία, Real Rider, Pilates Reformer, ομαδικά μαθήματα, Real CrossFit, Real Rocks και ελεύθερη χρήση στο γυμναστήριο. Έλα σήμερα και ξεκίνα. Το Baz 21 Πηλαία, πίσω από το Σκλαβενίτη, στο εμπορικό Μακεδονία. www.realfit.gr.
5: Παλμός 96,5.

καφεδάκι σου. Παίζει ασταμάτητα τις επιτυχίες που θέλεις να ακούς. Που θέλεις να ακούς. Και αυτό το καλοκαίρι. Παλμός 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: είναι τις πιο ακραίες σου σκέψεις. Αυτές που φτάνουν πέρα από τον ορίζοντα. Το Avenue σου δίνει το χώρο. Avenue. Στο ωραιότερο σημείο της πόλης, ανοιχτό για κάθε σου επιθυμία. Καφές, ποτό, φαγητό και απρόσκοπτη θέα σε κάθε σκέψη και επιθυμία. Avenue δίνει χώρο σε σένα. Λεωφόρος Μεγάλου Αλεξάνδρου 6. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 841 921.
1: Πληχώρος Αμαδριάς. Ο καλύτερος λόγος για να ξεφύγεις από την καθημερινότητα. Μέσα στο κατάφυτο δάσος του Φιλίρου, το Αμαδριάς σε περιμένει για καφέ, για βουτιές στην πισίνα. Συνδυασμένες με δροσέρα ποτά και εξαιρετικές προτάσεις φαγητού από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Ο ιδανικός χώρος για σένα, την παρέα σου, το πάρτι σου, αλλά και για κάθε κοινωνική εκδήλωση, γάμο ή βάπτιση. Πληχώρος Αμαδριάς. Η πιο δροσερή επιλογή στο δάσος Φιλίρου. 28 Οκτωβρίου 66. Τηλέφωνο 2310 678310.
2: Παλμός 96,5.

0: ώρα είναι 10.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
2: Τα δικά μας τα ψάρια βγαίνουν από τη θάλασσα, αλλά τα απολαμβάνεις στην κουζίνα σου, στο δρόμο, στη δουλειά, στο τραπέζι μας. Γιατί ο ψαράς της οικογένειας δημιουργήθηκε για τις αδυναμίες και το πρόγραμμά σου. Γιατί το ψάρι επιβάλλεται στη διατροφή σου. Ολόφρεσκα θαλασσινά καθαρίζονται δωρεάν, μαγειρεύονται αν το θες και φτάνουν στην πόρτα, στην αυλή, στο γραφείο, όπου κι αν είσαι στην πόλη. Ο ψαράς της οικογένειας. Ψάρι για όλες τις γενιές. Λεωφόρος Παπανικολάου 42 Πεύκα. Νικολάου Πλαστήρα 53 Χαριλάου. Καραολί και Δημητρίου 92 Εύωσμος.
1: Είναι οι μικρές στιγμές που μας θυμίζουν ποιες είμαστε. Στο Onyx by Helena κάθε λεπτομέρεια είναι αφιερωμένη σε σένα. Περιποίηση άκρων, συντήρηση νυχιών, φυσική ενίσχυση σε ένα χώρο σχεδιασμένο για να σε αγκαλιάζει. Onyx by Helena. Γιατί η ομορφιά ξεκινά όταν φροντίζεις τον εαυτό σου. Ελευθερίου Βενιζέλου 13α Καλαμαριά. Ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 9, Σάββατο 10 με 3. Τηλέφωνο 231-601-9600. Και στη Μεγάλου Αλεξάνδρου 46, στον Τρίλοφο.
3: Η επιχείρησή σου θέλει reboot. Promotech Digital Marketing Lab. Website και e-shop που πουλάνε. Social media που μιλάνε. Google που σε βρίσκει πρώτο. Τεχνική υποστήριξη, ανάπτυξη εφαρμογών, γραφιστικές υπηρεσίες, 360 Digital Marketing, όλα σε ένα. Άμεσα, οικονομικά, αποδοτικά. Promotech. Εσύ σκέφτεσαι το όνειρο. Εμείς το κάνουμε online. Δελφών 141 Θεσσαλονίκη. Επικοινωνία. Τηλέφωνο 231-231-4245. Email info@promotech.gr.
4: Παλμός 96,5.

για την παραλία. Πάρε μαγιό, πετσέτα, αντιλιακό και βάλε Παλμό. 96,5. Παλμός 96,5. Η παρέα σου και αυτό το καλοκαίρι.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: Όχι, δεν θέλω πάλι Παρίσι.
1: Νέα Υόρκη. Καλό. Ταϊλάνδη. Ε, ναι. Ψήνομαι και για Ασία. Τώρα όμως με μπέρδεψες. Ελλάδα, Ευρώπη, Αμερική. Κάτσε να πω κι εγώ στο Instagram. Easy Travel You. Αυτό είναι στη Χαριλάου. Το ξέρω. Λες να πάμε οργανωμένα με group ή να δω μόνο εισιτήρια και διαμονή. Γιατί έχουν πολύ καλά πακέτα. Λοιπόν, εγώ πετάγομαι Easy Travel You στη Χαριλάου, Μαρασλή 72. Και εσύ πάρε τηλέφωνο στο 2310-226-482. Μπες και στα social να πάρουμε καμιά ιδέα. Easy Travel You. Ωραία ταξίδια, καλύτερες τιμές.
2: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα, βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
3: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
2: Έχεις δίπλωμα αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
3: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός.
2: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά.
3: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube.
2: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
3: Στο κέντρο, Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 26 85 55 και στο kyriakakis.gr.
2: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
4: Παλμός 96,5.

Θάλασσα, ήλιος και παλμός. 96,5. Ο απόλυτος καλοκαιρινός συνδυασμός.

0: Το καλοκαίρι θέλει θάλασσα.
1: Αδιακό. Και στο ράδιο να παίζει.
0: Μόνο Παλμό.
1: Παλμός 96,5.
0: Το καλοκαίρι στο ραδιόφωνο σου.

0: η ώρα είναι 11.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
2: Τα δικά μας τα ψάρια βγαίνουν από τη θάλασσα, αλλά τα απολαμβάνεις στην κουζίνα σου, στο δρόμο, στη δουλειά, στο τραπέζι μας. Γιατί ο ψαράς της οικογένειας δημιουργήθηκε για τις αδυναμίες και το πρόγραμμά σου. Γιατί το ψάρι επιβάλλεται στη διατροφή σου. Ολόφρεσκα θαλασσινά. Καθαρίζονται δωρεάν, μαγειρεύονται αν το θες και φτάνουν στην πόρτα, στην αυλή, στο γραφείο, όπου κι αν είσαι στην πόλη. Ο ψαράς της οικογένειας. Ψάρι για όλες τις γενιές. Λεωφόρος Παπανικολάου 42 Πεύκα. Νικολάου Πλαστήρα 53 Χαριλάου. Καραολί και Δημητρίου 92 Εύοσμος.
3: Όταν ο χρόνος μετράει, η ταχύτητα κάνει τη διαφορά. Rapid Courier. Παράδοση Express εγγυημένα την επόμενη ημέρα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη με άμεση απόδοση αντικαταβολών σε μόλις μία ημέρα. Express αποστολές προς επαρχία και νησιά σε όλη την Ελλάδα. Rapid Courier. Παραλαβή από το χώρο σας μέσα σε μία ώρα και αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό στις καλύτερες τιμές της αγοράς με μόνο ένα τηλεφώνημα στο 210-444-5385 ή στο info@rapidcourier.gr. Πληροφορίες rapidcourier.gr / αποστολή τώρα.
2: Θέλεις να αλλάξεις το σώμα σου αλλά και τη διάθεσή σου? Τώρα είναι η στιγμή. Στο γυμναστήριο Real Fit ξεκινάς από 45 ευρώ το μήνα. Επίλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και απόλαυσε εσωτερική ποδηλασία, Real Rider, Pilates Reformer, ομαδικά μαθήματα, Real CrossFit, Real Rocks και ελεύθερη χρήση στο γυμναστήριο. Έλα σήμερα και ξεκίνα. Το Baz 21 Πηλαία, πίσω από το Σκλαβενίτη, στο εμπορικό Μακεδονία. www.realfit.gr.
4: Παλμός 96,5.
5: Καλημέρα, καλημέρα. Τι μου κάνετε, πώς μου είστε? Εύχομαι να είστε καλά σήμερα. Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι, το ξέρεις ήδη. Για εμάς είναι λίγο διαφορετική η Παρασκευή, επειδή σήμερα είναι η τελευταία εκπομπή που θα κάνουμε πριν πάμε διακοπές και εμείς οι καημένοι. Οπότε από Δευτέρα δεν θα έχουμε το γνωστό ραντεβού. Ωστόσο, θα το έχουμε από το τέλος του καλοκαιριού και μετά. Λοιπόν, είστε εδώ στο Παλμό 96,5. Ακούτε Πλάκα με κάνεις. Εγώ είμαι η Vivian και πάμε κατευθείαν να σας πω πώς είναι ο καιρός. Πώς είναι αυτή τη στιγμή και η κίνηση στην όμορφη Θεσσαλονίκη. 29 βαθμοί Κελσίου, μέσα στις θερμοκρασίες στους 34, μέχρι και 34 θα φτάσει γενικότερα ο υδράργυρος σήμερα. Όσον αφορά την κίνηση τώρα, υπάρχουν πολύ μικρές καθυστερησούλες σε όλο το μήκος του περιφερειακού, αλλά τίποτα το οποίο να είναι πολύ συγκεκριμένο ή πολύ, πολύ δύσκολο. Υπάρχουν καθυστερησούλες και στα Φανάρια, στην Κωνσταντίνου Καραμανλή μέχρι και το Ιπποκράτιο, από τη Βούλγαρη μέχρι και το Ιπποκράτιο. Υπάρχουν πολύ μικρές καθυστερήσεις στην Αγίου Δημητρίου και κάποιες στη Τζιμισκή. Κατά τα άλλα, υπάρχουν και κάποιες και μερικές στην Όλγας, να την πω την αλήθεια μου. Κατά τα άλλα, δεν φαίνεται ότι υπάρχουν πολλά προβλήματα και είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό. Η Ιούλια Καλυμάνη τώρα στα καλύτερα που έλκονται εδώ στο Παλμό 96,5.

Είμαστε εδώ στο Παλμό 96,5 και ήρθε η ώρα να σου πω τι έχει συμβεί σαν σήμερα. Έτσι, σαν σήμερα 7 Αυγούστου στο παρελθόν, για να μαθαίνουν οι καινούργοι και να θυμούνται και κάτι οι παλιοί. Λοιπόν, το 1782 ο George Washington καθιερώνει το Purple Heart, δηλαδή τη Μοβ Καρδιά, μία από τις παλαιότερες στρατιωτικές διακρίσεις των Ηνωμένων Πολιτειών. Το 1942 ξεκινάει η μάχη του Γκουαντανάμο, η πρώτη μεγάλη συμμαχική επίθεση κατά της Ιαπωνίας στον Ειρηνικό. Συγγνώμη. Το 1959 εκτοξεύεται το Explorer 6, το οποίο αργότερα μεταδίδει μία από τις πρώτες φωτογραφίες της Γης από το διάστημα. Και το 1974 ο Φιλίπ Πετί διασχίζει πάνω σε σειρματόσχηνο τους δίδυμους πύργους του World Trade Center στη Νέα Υόρκη. Σαν σήμερα το 1876 γεννήθηκε και η Ματαχάρη και το 1925 η Felicity Lott. Αυτά είναι αυτά τα οποία είναι τα πιο σημαντικά τα οποία έχουν συμβεί έτσι σαν σήμερα. Για τώρα όμως έχω Δήμο Αναστασιάδη, σ' αγαπάω ακόμα. Μετά σου έχω και 36 Hours, Another Love εδώ στο Παλμό 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Είμαστε εδώ στο Πάλμο 96,5 και ήρθε η ώρα να σου κάνω το καθημερινό δίλημα. Και αυτό είναι εορταστικό, ρε παιδιά, επειδή είπαμε ότι είναι η τελευταία εκπομπή σήμερα. Οπότε, επειδή εγώ θα πάω διακοπές, θέλω να μου πεις και εσύ τι προτιμάς στις διακοπές σου. Λοιπόν, θέλω να μου πεις, σε περίπτωση που δεν το ξέρεις, εγώ είμαι Vivian και ακούς πλάκα με κάνεις. Αυτό ξέχασα να σου το πω. Λοιπόν, θέλω να μου πεις τώρα τι προτιμάς το καλοκαίρι. Πανηγύρι και ταβέρνα ή τα πιτσόμπαρα, ας πούμε, και τα κλαμπ. Θέλω να μου στείλεις ένα μήνυμα με την απάντησή σου στο 6931-3570-27 στο Viber προφανώς. Ή μπορείς να μπεις και στο κανάλι το οποίο έχουμε δημιουργήσει για όλους εσάς στο Viber και να απαντήσεις στο poll το οποίο έχω ήδη ανεβάσει σε περίπου μία ώρα. Θα δούμε τις δικές σας απαντήσεις και θα σας πω και εγώ τη δικιά μου. Για τώρα όμως, Αντωνή Ρέμος και Δευτέρα, εγώ σε αφήνω. Επιστρέφω μετά από διαφημιστικό διάλειμμα.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: στα δυο.
1: Αν η Έδεσα φημίζεται για τους καταράκτες της, τότε το Πολυχώρος Καταράκτες φημίζεται για τη φιλοξενία και τις ανεπανάληπτες γεύσεις του. Κάνε ένα διάλειμμα στη μέρα σου για καφέ μέσα στη φύση, για πεντανόστιμα παραδοσιακά πιάτα και γκουρμέ γεύσεις ή βραδινές συναντήσεις για εκλεκτά κρασιά και κοκτέιλ. Γαστρονομικό ταξίδι στο πιο όμορφο σημείο της πόλης. Πολυχώρος Καταράκτες στην Έδεσα. Απόλαυση γεύσεων μέσα στη φύση. Τηλέφωνο 23 810 27 810.
2: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
3: Ρισκάρεις.
2: Δεν ρισκάρεις. SkyX.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
3: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό.
2: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
3: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX από την Team Ταυλαρίδης.
2: Εξαιρετικά.
4: Για να γίνεις υπεύθυνος οδηγός, ξεκίνα από τις σχολές οδηγών Κυριακάκη. Άριστη διδασκαλία οδήγησης για διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ασφάλεια και άνηση σε κάθε δρόμο με έμπειρους εκπαιδευτές και εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους. Για όλες τις αυτοκινητιστικές υποθέσεις, άδειες ταξί, ψηφιακούς ταχογράφους, αλλά και ό,τι αφορά το κάθε όχημα και το δίπλωμά του. Σχολές οδηγών Κυριακάκη. Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 268 555 και στο kyriakaki.gr. Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
5: Από το 1939 η ποιότητα και η γεύση περνούν από γενιά σε γενιά. Ξηρή καρπή Ηρακλής. Με γνώση, φροντίδα και εμπιστοσύνη επιλέγουμε και διατηρούμε κάθε προϊόν σαν να προορίζεται για το δικό μας τραπέζι. Ξηρή καρπή ψημένη και αλατισμένη ή ανάλατη από ξηραμένα φρούτα, παστέλια, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, μέλι, δημητριακά και επιλογές για κάθε τρόπο διατροφής. Στο δικό μας εργαστήριο, με τον παραδοσιακό χειροκίνητο τρόπο, δημιουργούμε τη γεύση και τα φρέσκα ποιοτικά προϊόντα που αγαπήσατε. Ξηρή καρπή Ηρακλής. Πώληση Χονδρική Λιανική. Γιατί η εμπιστοσύνη δεν χαρίζεται, κερδίζεται κάθε μέρα από το 1939.
6: Οδηγείς. Αυτό που ακολουθεί θα το χρειαστείς. LK. LK. 24 ώρες τοποθέτηση μπαταρίας ακριβώς στο σημείο που έμεινες. 2310-76-90-90. Εγγυημένες μπαταρίες αυτοκινήτου, Moto και Fortigor. LK. Η μοναδική εταιρεία με 22 καταστήματα. Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική. Άμεση τοποθέτηση μπαταρίας στο χώρο σου. Τηλέφωνο 2310-76-90-90. Ποιότητα στην καλύτερη τιμή. Αξιόπιστες μπαταρίες αυτοκινήτου, Moto και Fortigor. 24 ώρες, 365 ημέρες κινητό συνεργείο εξυπηρέτησης. LK. Παντού και πάντα. 2310-76-90-90.
7: Παλμός 96,5.
8: Ακούτε Παλμό 96,5. Πλάκα με κάνεις. Εγώ είμαι η Vivian. Τώρα θα δούμε επιγραμματικά τους τίτλους ειδήσεων της ημέρας. Πολύ ψηλός κινδύνος πυρκαγιάς σε αρκετές περιοχές της χώρας, με τις αρχές να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα λόγω καιρικών συνθήκων. Η πολιτική προστασία και οι υπηρεσίες της παραμένουν σε επιφυλακή για την αντιμετώπιση πυρκαγιών και άλλων έκτακτων περιστατικών. Στην πολιτική τώρα συνεχίζεται η αντιπαράθεση κυβέρνησης και αντιπολίτευσης για την οικονομία και την ακρίβεια, με έμφαση στις παρεμβάσεις για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Οικονομία. Στο επίκεντρο παραμένουν οι τιμές των καυσίμων και το κόστος ζωής, καθώς και τα μέτρα στήριξης των πολιτών. Μετακινήσεις των διακοπών. Τώρα θα δούμε αυξημένη κίνηση σε εθνικές οδούς, λιμάνια και αεροδρόμια λόγω της εξόδου των αδειούχων του Αυγούστου. Αυτές ήταν οι ειδήσεις από τον Παλμό 96,5.

είστε εδώ στο Παλμό 96,5 και ήρθε η ώρα να σας στείλω γρήγορα να μας κάνετε ένα follow στα social media. Θέλω να πάτε στο Facebook Παλμός 96,5, θέλω να πάτε στο Instagram Παλμός 96,5 FM, θέλω να πάτε και στο TikTok Παλμός 965 FM και θέλω να πάτε και στο Viber στο 6931 35 70 27. Εκεί μου στέλνετε καθημερινά τα μηνύματά σας και ό,τι έχετε να μου πείτε, και θέλω για να με προσέξετε πάρα πολύ, γιατί μπορείτε να μας βρείτε τώρα την Κυριακή δηλαδή και στη συναυλία του Πάνου Κιάμου την Κυριακή 9 Αυγούστου στο Δημοτικό Γήπεδο Ελευθερών Καβάλας, έναρξη στις 10 η ώρα το βράδυ, με χορηγό επικοινωνίας προφανώς Παλμός 96,5, και έτσι επειδή σας αγαπάω και εγώ και ο Παλμός 96,5, όποιος μου στείλει τώρα πρώτος μήνυμα θα έχει από εμάς ένα δωρεάν τραπέζι. Ακούστε τώρα πολύ, πολύ προσεκτικά. Ένα τραπέζι με μπουκάλι της επιλογής σας για την παρέα σας για 6 άτομα. Τώρα όποιος μου στείλει μήνυμα, το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να μου στείλετε Πάνος Κιάμος και το ονοματεπώνυμό σας και θα έρθω εγώ σε επικοινωνία με τον πρώτο ο οποίος θα προλάβει. Ξαναλέω, το Viber 6931 35 70 27. Μιχάλης Χατζηγιάννης τώρα, εκδρομή, να θυμάσαι ότι θα χρειαστεί να κάνεις εκδρομή, γιατί είναι στην Καβάλα την Κυριακή η συναυλία του Πάνου Κιάμου. Πάμε να ακούσουμε.

Είμαστε εδώ στο Παλμό 96,5. Εγώ είμαι η Βίβαν και ήρθε η ώρα να σου πω έτσι μια ωραία συνταγούλα. Ένα κάτι δροσερό, ένα γλυκάκι, ρε παιδί μου, έτσι για το καλοκαίρι. Cheesecake λεμόνι, λοιπόν, χωρίς ψήσιμο θα σου πω. Τα υλικά που θα χρειαστείς για τη βάση είναι 250 γραμμάρια μπισκότα digestive και 120 γραμμάρια λιωμένο βούτυρο. Για την κρέμα θα χρειαστείς 400 γραμμάρια τυρί κρέμα, 250 ml κρέμα γάλακτος, την πλήρη, 35% λιπαρά. 120 γραμμάρια ζάχαρη άχνη, ξύσμα από 2 λεμόνια, χυμό από 1,5 λεμόνι και 1 βανίλια. Για το γαρνίρισμα θα σου χρειαστούν φρέσκα μούρα ή φράουλες, φυλαδιόσμου, λίγο ξύσμα λεμονιού, όπως εσύ θέλεις γαρνίρις. Λοιπόν, αρχικά θα μου θρηματίσετε τα μπισκότα και θα ανακατέψετε με το λιωμένο βούτυρο. Θα στρώσετε το μείγμα σε φόρμα 22 εκατοστών και θα το βάλετε στο ψυγείο για 30 λεπτά, έτσι λίγο για να σκληρύνει. Χτυπάτε όση ώρα περιμένετε τη βάση την κρέμα γάλακτος σε απαλή σαντιγί και σε ένα άλλο μπολ χτυπάτε την κρέμα τυρί, την άχνη, τη βανίλια, το ξύσμα και το χυμό λεμονιού. Τα ενσωματώνετε απαλά, διπλώνοντας αυτό που λέμε με τη σαντιγί και απλώνετε την κρέμα πάνω στη βάση που έχουμε αφήσει. Αφήνουμε το γλυκό στο ψυγείο για τουλάχιστον 6 ώρες. Ξέρεις τι θα σου πω, ότι ιδανικά το αφήνεις για ολόκληρο το βράδυ για να γίνει πολύ καλύτερο. Και γαρνίρετε με φρέσκα φρούτα και λίγο ξύσμα λεμονιού πριν το σερβίρετε. Και είναι μούρλια καλοκαιρινό εξαιρετικό γλυκάκι. David Guetta τώρα, Upside Down. Εγώ επιστρέφω μετά από διαφημίσεις.

ευχές και Παλμός. Ο απόλυτος καλοκαιρινός συνδυασμός. Παλμός 96,5 Θεσσαλονίκη.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
2: Αυτές τις διακοπές δεν τις διαπραγματεύομαι. Ονειρεύομαι ένα όμορφο ξενοδοχείο με αμφιθεατρική πισίνα. Ένα ήρωμο περιβάλλον στο πανέμορφο νησί της Λευκάδας. Χαλάρωση και αναζωογόνηση στο Hotel Tesoro. Με ιδιωτική είσοδο σε κάθε δωμάτιο. Άνετα οικογενειακά δωμάτια και πολυτελή bungalows. Εκεί θα έχω άψογη εξυπηρέτηση και premium φιλοξενία. Hotel Tesoro. Μοναδική εμπειρία διαμονής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 26 450 29 151.
3: Τα δικά μας τα ψάρια βγαίνουν από τη θάλασσα, αλλά τα απολαμβάνεις στην κουζίνα σου, στο δρόμο, στη δουλειά, στο τραπέζι μας. Γιατί ο ψαράς της οικογένειας δημιουργήθηκε για τις αδυναμίες και το πρόγραμμά σου. Γιατί το ψάρι επιβάλλεται στη διατροφή σου. Ολόφρεσκα θαλασσινά. Καθαρίζονται δωρεάν, μαγειρεύονται αν το θες και φτάνουν στην πόρτα, στην αυλή, στο γραφείο, όπου κι αν είσαι στην πόλη. Ο ψαράς της οικογένειας. Ψάρι για όλες τις γενιές. Λεωφόρος Παπανικολάου 42 Πεύκα. Νικολάου Πλαστήρα 53 Χαριλάου. Καραολί και Δημητρίου 92 Εύωσμος.
4: Όταν ο χρόνος μετράει, η ταχύτητα κάνει τη διαφορά. Rapid Courier. Παράδοση Express εγγυημένα την επόμενη ημέρα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη με άμεση απόδοση αντικαταβολών σε μόλις μία ημέρα. Express αποστολές προς επαρχία και νησιά σε όλη την Ελλάδα. Rapid Courier. Παραλαβή από το χώρο σας μέσα σε μία ώρα και αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό στις καλύτερες τιμές της αγοράς με μόνο ένα τηλεφώνημα στο 210-444-5385 ή στο info@rapidcourier.gr. Πληροφορία rapidcourier.gr κάθετος αποστολή τώρα.
3: Για σένα που θέλεις αποκλειστικότητα στον καφέ σου, κάθε μέρα την ίδια γεύση, την ίδια απόλαυση, την ίδια εξυπηρέτηση. Barista's Coffee. Premium γεύση, premium απόλαυση. Γιατί εδώ ο καφέ σου έχει χαρακτήρα. Barista's Coffee. Ο καφές σας τέλειος. Σε Θεσσαλονίκη, Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής και σε όλη την Ελλάδα.
5: Κάνε τις πιο ακραίες σου σκέψεις. Αυτές που φτάνουν πέρα από τον ορίζοντα. Το Avenue σου δίνει το χώρο. Avenue. Στο ωραιότερο σημείο της πόλης, ανοιχτό για κάθε σου επιθυμία. Καφές, ποτό, φαγητό και απρόσκοπτη θέα σε κάθε σκέψη και επιθυμία. Avenue δίνει χώρο σε σένα. Λεωφόρος Μεγάλου Αλεξάνδρου 6. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-841-921.
6: Παλμός 96,5.
7: Είμαστε εδώ στο Παλμό 96,5. Ακούτε Πλάκα με κάνεις και εμένα τη Βίβη. Αν το ξέρεις ότι είμαι... Κανονικά ήμουν βασικά, θα σου πω τώρα, καθημερινά εδώ πέρα μαζί σου. Σήμερα δυστυχώς είναι η τελευταία εκπομπή. Όμως αυτό σημαίνει ότι έχουμε και λίγο κλίμα πάρτι, γιατί παιδιά θα πάω διακοπές. Λοιπόν, τι έχω να σου πω τώρα. Έχω να σου πω τον καιρό, πώς είναι αυτή τη στιγμή. Έχω να σου πω και την κίνηση. Σήμερα θα ξεκινήσω από τον καιρό. Βασικά 32 βαθμοί Κελσίου έξω αυτή τη στιγμή, μέσα στη θερμοκρασία στους 36, μέχρι και 34 θα φτάσει ο υδράργυρος σήμερα. Και τώρα σε ό,τι αφορά την κίνηση, φαίνεται ότι υπάρχουν κάποια μεγάλα προβληματάκια αυτή τη στιγμή στον περιφερειακό. Μιλάμε και για τα δύο ρεύματα. Κοντά στην έξοδο της Ευκαρπίας και στα δύο υπάρχει λίγο πριν και λίγο μετά. Οπότε να ξέρεις, εκεί πέρα είσαι λίγο δύσκολο. Για περίπου ένα χιλιόμετρο όμως, δεν είναι κάτι τρελό. Μικρές καθυστερήσεις υπάρχουν και στην Κωνσταντίνου Καραμανλή από το ύψος της γέφυρας της Βούλγαρη μέχρι και το Ιπποκράτιο. Εγώ εντοπίζω εδώ πέρα και κάποια προβληματάκια στην Λεωφόρο Νίκης αλλά και στην Τσιμισκή. Φαίνεται ότι έχει πήξει λίγο το κέντρο. Η Εγνατία φαίνεται να είναι καλά και όλος παραδόξως και η Αγίου Δημητρίου φαίνεται να είναι καλά. Οπότε προτίμησε εκείνες τις αρτηρίες για να κινηθείς. Τα άλλα δεν φαίνεται ότι υπάρχει κάτι άλλο το οποίο να πρέπει να σου αναφέρω. πέρα από την πράσινο λάδι. Δεν σου είπα σήμερα για την πράσινο λάδι και αυτό ήταν πολύ κακό για εμένα. Η πράσινο λάδι λοιπόν είναι η εταιρεία που συλλέγει και ανακυκλώνει χρησιμοποιημένα μαγειρικά έλαια σε όλη την Ελλάδα και συμπληρώνει φέτος 15 χρόνια λειτουργίας. Η ανακύκλωση του τηγανελαίου έχει σημασία καθώς όταν καταλήγει στο νεροχύτη ρυπαίνει το περιβάλλον και επιβαρύνει τα αποχετευτικά δίκτυα. Η εφαρμογή συλλογής οικιακού τηγανελαίου της πράσινο λάδι είναι πλέον διαθέσιμη τόσο στην Αθήνα όσο και εδώ στη Θεσσαλονίκη σε εμάς. Κατεβάζεις το πράσινο λάδι, προγραμματίζεις δωρεάν παραλαβή από το σπίτι σου και ή βρίσκεις το κοντινότερο σημείο ανακύκλωσης στην περιοχή σου. Γιώργος Σαμπάνης, έχω τώρα τι θέλω εγώ με σένα εδώ στο Παλμό 96,5.

παρεάκι σου. Παίζει ασταμάτητα τις επιτυχίες που θέλεις να ακούς. Που θέλεις να ακούς. Και αυτό το καλοκαίρι. Παλμός 96,5.

Είμαστε εδώ στον Παλμό 96,5 και πριν από περίπου μία ώρα σου έδωσα ένα καλοκαιρινό δίλημα. Να σκεφτείς η Βίβια να ακούς πλάκα με κάνεις. Σήμερα είναι η τελευταία μας εκπομπή για το καλοκαιράκι και σε ρώτησα τι προτιμάς να κάνεις εσύ, επειδή και εγώ τώρα θα πάω στις διακοπές μου, τι προτιμάς να κάνεις εσύ το καλοκαιράκι. Προτιμάς πανηγύρι ταβέρνα ή τα μπιτσόμπαρα τα οποία υπάρχουν παντού πλέον? Όλοι σας και στα μηνύματα που μου στείλετε και στα πάντα μου έχετε απαντήσει ότι προτιμάτε πανηγύρι και ταβέρνα και έχω να σας πω, είστε πάρα πολύ φίλοι μου και εγώ θα ξεχυθώ κάπου στην Πελοπόννησο, να σας πω την αλήθεια μου, τώρα στις επόμενες μέρες και θα πάω σε ό,τι πανηγύρι υπάρχει, οπότε θα σας έλεγα τώρα να έρθετε μαζί μου, αλλά δεν ξέρω για πόσα άτομα είναι τα τραπέζια που έχουμε κλείσει. Αρτεμάς, I like the way you kiss me. Μετά σου έχω και Γιώργο Μαζονάκη, δεν γουστάρω εδώ στον Παλμό 96,5.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5. Μόνο.

Oblivion εδώ, είσαι πάντα συντονισμένο στο Παλμό 96,5. Ακούς πλάκα με κάνεις. Σήμερα σου είπα ότι είναι η τελευταία εκπομπή για τη, τωρινή τη σεζόν. Συγγνώμη. Ξεκινάμε πάλι από τέλος Αυγούστου με Σεπτέμβρη. Λοιπόν, τι έχω να σου πω. Έχω να σου πω να πας γρήγορα να μας κάνεις ένα follow στα social media. Θέλω να πας στο Facebook Παλμό 96,5. Θέλω να πας στο Instagram Παλμό 96,5 FM. Και θέλω να πας και στο TikTok Παλμό 965 FM. Και επειδή σου είπα ότι έχουμε πολλές εκπλήξεις στην τελευταία εκπομπή η σημερινή, έχω να σου πω ότι έχουμε και δώρο. Έχουμε δώρο για τη συναυλία του Πάνου Κιάμου, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 9 του Αυγούστου, δηλαδή την Κυριακή που μας έρχεται, στο γήπεδο Ελευθερών Καβάλας. Μιλάμε δηλαδή για μια συναυλία στην Καβάλα, η οποία ξεκινάει 10 η ώρα το βράδυ, και εμείς ο Παλμός 96,5 είναι χορηγός επικοινωνίας. Ξέρεις τι σου έχω ετοιμάσει τώρα? Σου έχω ετοιμάσει μια διπλή πρόσκληση, παρακαλώ. Οπότε δεν θα χρειαστεί να πληρώσεις καθόλου είσοδο. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να μου στείλεις Πάνος Κιάμος για δεύτερη φορά εδώ πέρα στο Viber του σταθμού, στο 6931 35 70 27. Πάνος Κιάμος και το ονοματεπώνυμό σου, και θα έρθουμε εμείς σε επικοινωνία με τον μεγάλο τυχερό. Άμα δεν κερδίσεις τώρα όμως, μην αγχώνεσαι, μένεις απλά συντονισμένος, γιατί και το επόμενο δίωρο, αλλά και το μεθεπόμενο, και με τη Χρύσα Τυμπλιάκου και με την Αναστασία Τερασίδου, σου δίνουμε ακόμα περισσότερες προσκλήσεις. Και τη Γαρμπή, υποσυνείδητο τώρα, εδώ στον Παλμό 96,5.

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

0: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα Laser 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
1: Η επιχείρησή σου θέλει reboot. Promotech Digital Marketing Lab. Website και e-shop που πουλάνε. Social media που μιλάνε. Google που σε βρίσκει πρώτο. Τεχνική υποστήριξη, ανάπτυξη εφαρμογών, γραφιστικές υπηρεσίες, 360 Digital Marketing, όλα σε ένα. Άμεσα, οικονομικά, αποδοτικά. Promotech. Εσύ σκέφτεσαι το όνειρο. Εμείς το κάνουμε online. Δελφών 141 Θεσσαλονίκη. Επικοινωνία. Τηλέφωνο 231-231-4245. Email info@promotech.gr.
2: Οδηγείς. Αυτό που ακολουθεί θα το χρειαστείς. LK.
3: LK.
2: 24 ώρες τοποθέτηση μπαταρίας ακριβώς στο σημείο που έμεινες.
3: 2310-769090.
2: Εγγυημένες μπαταρίες αυτοκινήτου, μότο και φορτηγόν. LK. Η μοναδική εταιρεία με 22 καταστήματα. Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική. Άμεση τοποθέτηση μπαταρίας στο χώρο σου. Τηλέφωνο 2310-769090. Ποιότητα στην καλύτερη τιμή. Αξιόπιστες μπαταρίες αυτοκινήτου, μότο και φορτηγόν. 24 ώρες, 365 ημέρες κινητό συνεργείο εξυπηρέτησης. LK. Παντού και πάντα.
3: 2310-769090.
4: Παλμός 96,5.
5: Είμαστε εδώ στον Παλμό 96,5 και σου έχω τώρα κουτσομπολιό. Δεν είναι τόσο πολύ μεγάλο κουτσομπολιό. Έχω να σου πω κάποιες ειδήσεις για τη Eurovision. 2,5 μήνες πέρασαν από τη νίκη της Δάρα με το Μπαγκαράγκα και το βλέμμα πλέον είναι στραμμένο στη Eurovision του 2027. Η Eurovision αυτή θα διεξαχθεί στη Βουλγαρία, ωστόσο η δημόσια τηλεόραση της Βουλγαρίας δεν έχει παραχωρήσει ακόμα στις προγραμματισμένες ανακοινώσεις για την πόλη που θα φιλοξενήσει τη μεγάλη μουσική γιορτή. Αυτό που ξέρουμε είναι ότι κατά πάσα πιθανότητα δεν θα είναι τα Σόφια, δηλαδή δεν θα γίνει λογικά στα Σόφια. Το μεγαλύτερο φαβορί είναι το Μπουργκάς. Είναι το μεγάλο φαβορί, όμως έχουν συζητηθεί από τους Δήμους επιπλέον πληροφορίες, έχουν συζητηθεί διάφορα πράγματα τα οποία δεν ξέρουμε πού θα καταλήξουν. Είναι πολύ μεγάλο σοκ το γεγονός ότι δεν σκέφτονται, δεν είναι το νούμερο ένα, ας πούμε, η νούμερο ένα επιλογή, η πρωτεύουσα της Βουλγαρίας, αλλά είναι ο πύργος ουσιαστικά του Μπουργκάς. Θέλω να σου πω εδώ ότι η καταγωγή δικιά μου είναι από τον Μπουργκάς, σε περίπτωση που δεν το ήξερες. Τώρα όμως θα σου πω ότι η Ιρλανδία, Σλοβενία, Ισπανία, Ολλανδία και Ισλανδία που δεν συμμετείχαν στη Eurovision 2026, λόγω του Ισραήλ, παραμένει άγνωστο το αν θα επιστρέψουν, με τους περισσότερους να πιστεύουν ότι ίσως και να το κάνουν. Χρήστος Μενιδιάτης τώρα, ό,τι πιο όμορφο, σαν και εσάς εδώ πέρα που σας έχω φίλους εδώ πέρα στον Παλμό 96,5.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

είμαστε εδώ στο Παλμό 96,5. Ακούτε, πλάκα με κάνεις. Εγώ είμαι η Vivian και έχω τώρα να σου πω τι έκανε η θεούλα η Ιουλία Καλυμάνη. Λοιπόν, η Ιουλία Καλυμάνη είχε ένα πρόπτο περιστατικό που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της συναυλίας της στην Ηγουμενίτσα, το οποίο έγινε πάρα πολύ γρήγορα viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Την ώρα που η γνωστή λαϊκή τραγουδίστρια ερμηνεύει το κομμάτι Για τα μάτια του κόσμου, ένας άνδρας από το κοινό άρχισε να της εκτοξεύει δίσκους με λουλούδια. Τι ποιος είναι σε μια τέτοια μπουζουκό κατάσταση, θα μου πεις. Ωστόσο, ο άνθρωπος δεν τους πετούσε στα πόδια της ερμηνεύτρια, τους πετούσε στο κεφάλι της ερμηνεύτρια και είναι γνωστό γενικότερα, ειδικά τα τελευταία χρόνια είναι πολύ γνωστό ότι δεν κάνει να το κάνουμε αυτό το πράγμα, δεν είναι και το καλύτερο που μπορούμε να κάνουμε σε έναν ερμηνευτή ο οποίος εκείνη την ώρα τραγουδάει. Οπότε η μεγάλη ντίβα, θα πω εγώ, της σκηνής γύρισε, έπιασε τους δίσκους στον αέρα και τους γύρισε στο κεφάλι του ανθρώπου ο οποίος τους τις πετούσε. Θέλω να μου πείτε εσείς πώς το σχολιάζετε αυτό το γεγονός, γιατί εντάξει, κάποιοι έχουν και περίεργη άποψη πάνω σε αυτό. Λέει, εντάξει, σου πετάει λουλούδια ο άνθρωπος, μην τα επιστρέψεις, δεν το έκανε επίτηδες. Αλλά εγώ να σου πω την αλήθεια, θεωρώ ότι πολλές φορές τα κάνουν και επίτηδες αυτά κάποιοι, ειδικά άντρες. Τα μηνύματά σου τα περιμένω στο 6931-35-70-27. Και πριν σε αφήσω τώρα για Θοδωρή Φέρη και τέρμα, έχω να σου πω και για τις LKA μπαταρίες. Με 22 σημεία πώληση σε Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική και με ένα νέο κατάστημα στο Σταυρό για εξυπηρέτηση των γύρω περιοχών, τα κέντρα μπαταρίες LKA διαθέτουν έμπειρο προσωπικό και οργανωμένα κινητά οχήματα για άμεση αντικατάσταση μπαταρίας, ό,τι ώρα χρειαστεί, σε ό,τι όχημα και να διαθέτεις. 24ωρο delivery στο 23 10 76 90 90, και ξεχνάς την ταλαιπωρία. Θοδωρής Φέρης τώρα, όπως σου είπα, τέρμα μετά σου έχω και ανάβηση Αιγαίο εδώ στον Παλμό 96,5.

Δυστυχώς κάπου εδώ έφτασε στο τέλος η σημερινή εκπομπή, η οποία ήταν και η τελευταία της σεζόν. Εγώ είμαι η Βίβια, αν άκουγες πλάκα με κάνεις, και θα ανανεώσω το ραντεβού μου για αρχές Σεπτέμβρη εκεί πέρα. Τέλος πάντων, θα μάθεις τα νέα μας από το Instagram, για το πότε ξεκινάνε πάλι οι εκπομπές. Έχω να σου πω ότι εγώ πέρασα όχι μόνο σήμερα, αλλά και όλη αυτή τη σεζόν υπέροχα μαζί σου, και εύχομαι να σε έχω εδώ για την παρέα μου μετά από τις διακοπές που θα επιστρέψουμε. Εύχομαι να περάσεις ένα υπέροχο καλοκαίρι και μια υπέροχη άδεια, άμα έχεις και εσύ τις ίδιες μέρες με εμένα. Έχω να σου πω να μείνεις συντονισμένος, γιατί σήμερα σε όλες τις εκπομπές έχουμε δωράκια για τη συναυλία του Πάνου Κιάμου. Δηλαδή, μένεις συντονισμένος, έρχεται η Χρύσα η Πλιάκου. Θα είναι μαζί στο επόμενο 2ωρο. Μετά θα είναι και η Αναστασία η Ταρασίδου. Σε όσους δεν έχω για τις δικές μου τις προσκλήσεις και τα λοιπά που έδωσα, σε όσους δεν έχω στείλει μήνυμα, αν με ακούτε, σημαίνει ότι περνάτε στην κλήρωση για το επόμενο 2ωρο. Οπότε έχετε αυτό υπόψη. Μπορείτε ακόμα να κερδίσετε. Ξαναστείλτε και ένα μήνυμα για να το σιγουρέψετε. Κωνσταντίνος Αργυρός και ξημερώματα έτσι σ' αφήνω στην τελευταία εκπομπή της σεζόν. Εγώ ήμουν η Vivian. Από όλους μας εδώ πέρα στον Παλμό, να έχετε μια υπέροχη μέρα και καλή συνέχεια.

0: ώρα είναι μία.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
2: Μήπως ψάχνετε οικογενειακό αυτοκίνητο χωρίς το βάρος της αγοράς? MyRent Car. Με χρηματοδοτική μίσθωση οδηγείτε σύγχρονα οικογενειακά αυτοκίνητα με αυτόματο ή μηχανικό κυβότιο, πλούσιο εξοπλισμό και οικονομικούς πετρελαιοκινητήρες για χαμηλή κατανάλωση και μικρότερο κόστος καυσίμων. Επιλέξτε το αυτοκίνητο που ταιριάζει στις ανάγκες και το budget σας με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους συνεργασίας. Χωρίς πιστωτικές κάρτες, με μεικτή ασφάλιση και άμεση εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλονίκη. MyRent Car. Η έξυπνη λύση για να αποκτήσετε το αυτοκίνητο που θέλετε σήμερα. Τηλέφωνο 6943 47 27 55. Στο myrentcar.gr και στο Instagram MyRent Car.
3: Τα δικά μας τα ψάρια βγαίνουν από τη θάλασσα, αλλά τα απολαμβάνεις στην κουζίνα σου, στο δρόμο, στη δουλειά, στο τραπέζι μας. Γιατί ο ψαράς της οικογένειας δημιουργήθηκε για τις αδυναμίες και το πρόγραμμά σου. Γιατί το ψάρι επιβάλλεται στη διατροφή σου. Ολόφρεσκα θαλασσινά. Καθαρίζονται δωρεάν, μαγειρεύονται αν το θες και φτάνουν στην πόρτα, στην αυλή, στο γραφείο, όπου κι αν είσαι στην πόλη. Ο ψαράς της οικογένειας. Ψάρι για όλες τις γενιές. Λεωφόρος Παπανικολάου 42 Πεύκα. Νικολάου Πλαστήρα 53 Χαριλάου. Καραολί και Δημητρίου 92 Εύοσμος.
2: Όταν ο χρόνος μετράει, η ταχύτητα κάνει τη διαφορά. Rapid Courier. Παράδοση Express εγγυημένα την επόμενη ημέρα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη με άμεση απόδοση αντικαταβολών σε μόλις μία ημέρα. Express αποστολές προς επαρχία και νησιά σε όλη την Ελλάδα. Rapid Courier. Παραλαβή από το χώρο σας μέσα σε μία ώρα και αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό στις καλύτερες τιμές της αγοράς με μόνο ένα τηλεφώνημα στο 210-444-5385 ή στο info@rapidcourier.gr. Πληροφορίες rapidcourier.gr / αποστολή τώρα.
4: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310-517-176.
5: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα λέιζερ 4K. Σχεδιασμός που σε βάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γεννητών 61 Θεσσαλονίκη.
6: Παλμός. 96,5.
7: Γεια σου και χαρά σου και καλησπέρα σου. Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι λοιπόν. Σταθερά εδώ στον Παλμό 96,5. Είμαι λοιπόν η Χρυσαπλιάκου. Σε υποδέχομαι εδώ στην εκπομπή της Παρασκευής 1 με 3 σταθερά στο μικρόφωνο. Και είναι και η τελευταία εκπομπή της σεζόν. Που σημαίνει ότι τα λέμε για τελευταία φορά λοιπόν για αυτόν τον καιρό. Θα έχουμε λίγο την αδειούλα μας. Θα πάμε λίγο να κάνουμε τα μπανάκια μας. Να ηρεμήσουμε, να έρθουμε γεμάτοι και ανανεωμένοι την Δευτέρα 24 Αυγούστου. Λοιπόν, στα νέα του καιρού, 32 βαθμούς Κελσίου έχουμε αυτή την ώρα στην πόλη. Έχει αρκετή ζέστη. Να σου πω ότι το Σαββατοκύριακο βλέπω σαραντάρια εκεί πέρα έξω στη Θεσσαλονίκη. Οπότε θέλω πάρα πολύ να προσέχεις και αν σκοπεύεις να πας στη θάλασσα, να φοράς αντιλιακό και να είσαι σε μέρος σκιερό οπωσδήποτε. Λοιπόν, τώρα, αν κυκλοφορείς στους δρόμους της πόλης, έχουμε ζητήματα στην περιφερειακή και στα δύο ρεύματα. Υπάρχουν έτσι μικρά προβληματάκια στο ύψος της Τριανδρίας. Αν περνάς από το κέντρο, θέλω λίγο την υπομονή σου. Στη Νίκη και λίγο στη Τζιμισκή βλέπω κάποια ζητήματα αυτήν την ώρα. Έχει πολλές καθυστερήσεις η Δραγούμη, η Βενιζέλου και η Δωδεκανήσου και φυσικά τα φανάρια του Βαρδάρη. Λοιπόν, στα δυτικά είναι σχετικά καλή εικόνα. Μικρά ζητήματα έχει μόνο η Λαγκαδά. Και στα ανατολικά τώρα έχουμε θεματάκια στην Καραμανλή και λίγο και στην Εθνική Αντιστάσεω. Λοιπόν, θέλω να μείνει εδώ, θέλω να ανοίξει την ένταση, γιατί φυσικά σου έχω πάρα πολλά νέα σήμερα. Σου έχω tips για καλύτερη ζωή σε πολύ λίγο και σου έχω και διαγωνισμού και στο πρώτο και στο δεύτερο 60 λεπτό. Γι' αυτό μείνε εδώ συντονισμένο και συντονισμένη για να τα ακούσει. Τώρα όμως το πρώτο 60 λεπτό ανοίγει η Κατερίνα Λιόλιου με το λογαριασμό εδώ στον Παλμό 96,5.

για την παραλία. Πάρε μαγιό, πετσέτα, αντιλιακό και φάρε παλμό. 96,5. Παλμός 96,5. Η παρέα σου και αυτό το καλοκαίρι.

Πέτρος Ιακωβίδης λοιπόν και μόνο εσένα εδώ στον Παλμό 96,5, 14 λεπτά μετά τη μία εδώ στο πρώτο 60 λεπτό. Είμαι λοιπόν η Χρύσα και δεν μπορώ να το κρύψω. Η αλήθεια είναι πως νιώθω μια συγκίνηση που είναι σήμερα η τελευταία εκπομπή της σεζόν. Κάπως νιώθω περίεργα που θα αφήσω το μικρόφωνο. Ωστόσο πάντα χρειάζεται και πρέπει να έχουμε λίγο χώρο για ξεκούραση. Αυτό να το θυμάστε. Λοιπόν, τώρα είναι η ώρα για tips για καλύτερη ζωή και σήμερα θέλω να κάνεις λίγο χώρο για αυθορμητισμό. Θέλω να αφήσεις μία ημέρα τον μήνα χωρίς κάποιο ιδιαίτερα αυστηρό πρόγραμμα, αν μπορείς και παραπάνω. Νομίζω θα ήταν καλύτερο, γιατί μία μέρα μόνο καταλαβαίνεις ότι δεν φτάνει, σαν ψέμα φεύγει. Πες λοιπόν έτσι σε μια ξαφνική βόλτα, σε έναν καφέ ή σε μια μικρή εκδρομή. Η ζωή λοιπόν να θυμάσαι ότι δεν χρειάζεται πάντα να είναι οργανωμένη μέχρι και την τελευταία λεπτομέρεια. Καμιά φορά όταν κάνουμε έτσι λίγο αυθόρμητα και κάτι τελευταία στιγμή, ακόμη καλύτερα. Λοιπόν, τώρα να σου πω ότι όταν θέλεις η αποστολή σου να φτάσει γρήγορα αλλά και με σιγουριά, η επιλογή είναι μόνο μία και επιλέγεις Rapid Courier. Express παράδοση λοιπόν την επόμενη μέρα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Παραλαβή από το χώρο σου μέσα σε μία ώρα, αποστολές φυσικά σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό και με άμεση απόδοση αντικαταβολών μόλις σε μία ημέρα. Αν λοιπόν θέλεις να μάθεις περισσότερα, να πληκτρολογήσεις rapidcourier.gr / αποστολή τώρα. Λοιπόν, μείνε εδώ γιατί εγώ σε λίγο επιστρέφω με πολύ μεγάλο διαγωνισμό. Τώρα όμως θέλω να ανοίξεις την ένταση γιατί έρχεται Γιώργος Λεμπέσης και κατάλληλες προϋποθέσεις εδώ στον Παλμό 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Ανεβαίνει λοιπόν και μέσα σου εδώ στο Παλμό 96,5. Το original, το ωραίο, ξέρεις, αυτό το φοβερό κομμάτι από τα παλιά μου. Θυμίζει πραγματικά εποχές γυμνασίου που το άκουγα αυτό το τραγούδι. Και τώρα λοιπόν η ώρα για τον διαγωνισμό που σου υποσχέθηκα από νωρίς. Πάνω Σκιάμος λοιπόν, μια πάρα πολύ μεγάλη συναυλία έρχεται την Κυριακή 9 Αυγούστου στο Δημοτικό Γήπεδο Ελευθερών Καβάλας. Και τώρα λοιπόν εγώ σου δίνω δώρο μία διπλή πρόσκληση για σένα που θέλεις να πας. Πάρα πολύ απλά τα πράγματα λοιπόν για να μπει στην κλήρωση, η οποία κλήρωση φυσικά θα γίνει σήμερα, έτσι. Τελευταία ημέρα εκπομπών και θέλω να σου κάνω έτσι ένα ωραίο δωράκι να κλείσουμε γλυκά. Λοιπόν, θα μου στείλεις το όνομα τεπώνυμό σου στο Viber του σταθμού στο 6931 35 70 27 και μπαίνεις στην κλήρωση για να κερδίσεις μία διπλή πρόσκληση για την συναυλία του Πανουκιάμου την Κυριακή 9 Αυγούστου στο Δημοτικό Γήπεδο Ελευθερών Καβάλας με τον Παλμό 96,5 φυσικά, χορηγό επικοινωνίας. Λοιπόν, τώρα να μείνεις εδώ και να ανοίξεις την ένταση γιατί έρχεται το Κέλ και Λίλα. Ποιος να σου το πει εδώ στον Παλμό 96,5.

0: η Έδεσα φημίζεται για τους καταράκτες της, τότε το Πολυχώρος Καταράκτες φημίζεται για τη φιλοξενία και τις ανεπανάληπτες γεύσεις του. Κάνε ένα διάλειμμα στη μέρα σου για καφέ μέσα στη φύση, για πεντανόστιμα παραδοσιακά πιάτα και γκουρμέ γεύσεις ή βραδινές συναντήσεις για εκλεκτά κρασιά και κοκτέιλ. Γαστρονομικό ταξίδι στο πιο όμορφο σημείο της πόλης. Πολυχώρος Καταράκτες στην Έδεσα. Απόλαυση γεύσεων μέσα στη φύση. Τηλέφωνο 23 810 27 810.
1: Όχι, δεν θέλω πάλι Παρίσι.
2: Νέα Υόρκη.
1: Καλό.
2: Ταϊλάνδη. Ε, ναι. Ψήνομαι και για Ασία. Τώρα όμως με μπέρδεψες. Ελλάδα, Ευρώπη, Αμερική. Κάτσε να πω κι εγώ στο Instagram. Easy Travel You. Αυτό είναι στη Χαριλάου. Το ξέρω. Λες να πάμε οργανωμένα με group ή να δω μόνο εισιτήρια και διαμονή? Γιατί έχουν πολύ καλά πακέτα. Λοιπόν, εγώ πετάγομαι Easy Travel You στη Χαριλάου, Μαρασλή 72. Και εσύ πάρε τηλέφωνο στο 2310-226-482. Μπες και στα social να πάρουμε καμιά ιδέα. Easy Travel You. Ωραία ταξίδια, καλύτερες τιμές.
3: Θέλεις να αλλάξεις το σώμα σου, αλλά και τη διάθεσή σου? Τώρα είναι η στιγμή. Στο γυμναστήριο Real Fit ξεκινάς από 45 ευρώ το μήνα. Επίλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και απόλαυσε εσωτερική ποδηλασία, Real Rider, Pilates Reformer, ομαδικά μαθήματα, Real CrossFit, Real Rocks και ελεύθερη χρήση στο γυμναστήριο. Έλα σήμερα και ξεκίνα. Το Baz 21 Πηλαία, πίσω από το Σκλαβενίτη, στο Εμπορικό Μακεδονία. www.realfit.gr.
4: Λιχώρος Ομαδριάς. Ο καλύτερος λόγος για να ξεφύγεις από την καθημερινότητα. Μέσα στο κατάφυτο δάσος του Φιλίρου, το Ομαδριάς σε περιμένει για καφέ, για βουτιές στην πισίνα. Συνδυασμένες με δροσέρα ποτά και εξαιρετικές προτάσεις φαγητού από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Ο ιδανικός χώρος για σένα, την παρέα σου, το πάρτι σου, αλλά και για κάθε κοινωνική εκδήλωση, γάμο ή βάπτιση. Πολυχώρος Ομαδριάς. Η πιο δροσερή επιλογή στο δάσος Φιλίρου. 28 Οκτωβρίου 66. Τηλέφωνο 2310-678310.
5: Ο λόγος που ζηλεύει τόσο η γάτα σου είσαι εσύ. Γιατί τα νύχια σου είναι πιο εντυπωσιακά από τα δικά της. Cat Nail Saloon. Μοντέρνα σχέδια, μοναδικές τεχνικές, επαγγελματισμός και φαντασία κάνουν το μανικιούρ και το πεντικιούρ σου μια ξέχαστη εμπειρία. Cat Nails. Κλείσε τώρα ραντεβού και απέκτησε όλη τη λάμψη και την ομορφιά στα χέρια σου. Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα. Cat Nails. Γιατί είσαι γάτα και σου αξίζει να είσαι λαμπερή πάντα. Τσιμισκή 113, Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα.

0: Μύδια του Ευρυπίδη. Σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
1: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
0: Μύδια.
1: 10 Σεπτεμβρίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους.
0: Προπόληση ticketservices.gr.
2: Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Νίκος Οικονομόπουλος λοιπόν, και για σένα λιώνω εδώ στον Παλμό 96,5. Είμαι εδώ και επέστρεψα λοιπόν. Χρύσα Πλιάκου στο μικρόφωνο, η τελευταία εκπομπή της σεζόν εδώ. Μαζί τα λέμε λοιπόν ραδιοφωνικά μέχρι και τις 3. Και τώρα για να δω πόσοι από εσάς ετοιμάζεστε να πάτε διακοπές. Γιατί η αλήθεια είναι ότι έριχνα μια ματιά τώρα τελευταία έτσι να κλείσω κάτι τελευταία στιγμή. Δεν είναι ότι είχα κλείσει κάτι από όλο το καλοκαίρι. Και έβλεπα ότι οι τιμές ήταν πραγματικά εξωφρενικές. Ειδικά στη Χαλκιδική έχουν χτυπήσει κόκκινο οι τιμές. Δεν μπορούσα να κλείσει πλέον δωμάτιο. Για να δω λοιπόν πόσοι από εσάς θα βρεθείτε εκεί πέρα Χαλκιδική ή θα πάτε διακοπές αυτόν τον Αύγουστο. Μου στέλνετε λοιπόν τα μηνύματά σας στο Viber του σταθμού στο 6931 35 70 27. Και φυσικά μας ακολουθείς και στα social media του σταθμού. Παλμός 96,5 στο Facebook, Παλμός 965 FM στο Instagram, Παλμός 965 FM στο TikTok. Και φυσικά τώρα να σου πω ότι εδώ και 15 χρόνια η πράσινο λάδι δίνει νέα αξία στο χρησιμοποιημένο τηγανέλο, συλλέγοντας και ανακυκλώνοντάς το σε όλη την Ελλάδα. Τώρα, γιατί έχει σημασία αυτό? Επειδή το τηγανέλο που πετάμε στο νεροχύτη μπορεί να ρυπαίνει τόσο το νερό όσο και το έδαφος. Σήμερα λοιπόν η εφαρμογή συλλογής οικιακού τηγανέλαιου της εταιρείας είναι διαθέσιμη τόσο στην Αθήνα όσο και στη Θεσσαλονίκη. Κατεβάστε λοιπόν το πράσινο λάδι app και ανακυκλώστε εύκολα το τηγανέλαιό σας από το σπίτι σας ή βρείτε λοιπόν το κοντινότερο σημείο ανακύκλωσης. Λοιπόν, τώρα θέλω να μείνεις εδώ γιατί σε λίγο επιστρέφω με κάτι έτσι περίεργο που έγινε με την Ιουλία Καλυμάνη και ένα θαμώνα κάπου εκεί πέρα έξω για άλλη μια φορά. Και εμείς τώρα ερχόμαστε να ακούσουμε Ελένη Φουρέιρα και Αλληλούια εδώ στον Παλμό 96,5.

Στέλιος Ρόκος λοιπόν και μακάρι εδώ στον Παλμό 96,5. Είμαι η Χρυσά στο μικρόφωνο και τώρα πριν κλείσω εδώ το πρώτο 60 λεπτό, θέλω λίγο να σε πάω στα μουσικά νέα της ημέρας και να σταθώ σε ακόμη ένα περιστατικό με την Ιουλία Καλυμάνη, η οποία θύμωσε τρομερά με έναν θεατή που της πέταξε λουλούδια στην ηγουμενίτσα. Κυριολεκτικά τα λουλούδια εκτοξεύτηκαν στο πρόσωπό της μπροστά, δηλαδή δεν είναι κάποιο υπερβολικό σύμβαν, όντως αυτό συνέβη. Τώρα λοιπόν αυτό που έκανε η τραγουδίστρια ήταν το εξής. Ζήτησε δίσκους από λουλούδια, φώναξε σε αυτόν τον θεατή για σηκωπάνω στον δράστη, του πέταξε λοιπόν τα λουλούδια στο κεφάλι και του είπε με απογοήτευση: εσένα σ' αρέσει αυτό? Νομίζω λοιπόν καμιά φορά όταν κάνεις το ίδιο στον άλλον και τον βάζεις δηλαδή σε αυτήν τη θέση που έχεις εσύ ήδη περάσει, νομίζω κάπου εκεί καταλαβαίνει ότι κάπως ενοχλείσαι από αυτό το περιστατικό και ίσως και κάπου εκεί να σταματάνε κιόλας. Βέβαια είναι και μερικοί που δεν σταματάνε και τόσο, αλλά εντάξει, okay, τουλάχιστον κάπως επηρεάζονται. Τώρα λοιπόν να σου πω, θέλω να σε ρωτήσω αν έμεινε από μπαταρία, γιατί όπου και αν βρίσκεσαι, ό,τι όχημα και αν διαθέτεις, τα οργανωμένα LK οχήματα έρχονται όπου βρίσκεσαι, ό,τι ώρα καλέσεις και κάνουν αντικατάσταση μπαταρίας στο όχημά σου άμεσα. Αρκεί λοιπόν να καλέσεις στο 2310-76-90-90 και φυσικά πήρες μπρος. Λοιπόν, τώρα μείνε εδώ και άνοιξε την ένταση, γιατί το πρώτο 60 λεπτό κλείνει με απόν και την καντάδα του εδώ στον Παλμό 96,5.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
2: Τα δικά μας τα ψάρια βγαίνουν από τη θάλασσα, αλλά τα απολαμβάνεις στην κουζίνα σου, στο δρόμο, στη δουλειά, στο τραπέζι μας. Γιατί ο ψαράς της οικογένειας δημιουργήθηκε για τις αδυναμίες και το πρόγραμμά σου. Γιατί το ψάρι επιβάλλεται στη διατροφή σου. Ολόφρεσκα θαλασσινά καθαρίζονται δωρεάν, μαγειρεύονται αν το θες και φτάνουν στην πόρτα, στην αυλή, στο γραφείο, όπου κι αν είσαι στην πόλη. Ο ψαράς της οικογένειας. Ψάρι για όλες τις γενιές. Λεωφόρος Παπανικολάου 42 Πεύκα. Νικολάου Πλαστήρα 53 Χαριλάου. Καραολί και Δημητρίου 92 Εύοσμος.
3: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
4: Ρισκάρεις.
3: Δεν ρισκάρεις. SkyX.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
4: Και αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό.
3: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
4: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX από την Team Ταυλαρίδης.
3: Εξαιρετικά.
5: Οδηγείς. Αυτό που ακολουθεί θα το χρειαστείς. LK.
6: LK.
5: 24 ώρες τοποθέτηση μπαταρίας ακριβώς στο σημείο που έμεινες.
6: 2310-76-90-90.
5: Εγγυημένες μπαταρίες αυτοκινήτου, Moto και Fortigor. LK. Η μοναδική εταιρεία με 22 καταστήματα. Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική. Άμεση τοποθέτηση μπαταρίας στο χώρο σου. Τηλέφωνο 2310-76-90-90. Ποιότητα στην καλύτερη τιμή. Αξιόπιστες μπαταρίες αυτοκινήτου, Moto και Fortigor. 24 ώρες, 365 ημέρες κινητό συνεργείο εξυπηρέτησης. LK. Παντού και πάντα. 2310-76-90-90.
7: Ρωμαίος.
8: Ιουλιέτα.
7: Από του Μπόστ την Μπένα.
8: Έργο παλιό.
7: Μα σύγχρονο.
8: Που αφορά και σένα.
7: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
8: Ρωμαίος Σακελαρίου.
7: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
8: Σε ρόλο παραμάνας.
7: Χωρίς καμιά ντροπή.
8: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
7: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
8: Ζάχαρη θα περάσετε. Θα γίνει του Ρωμαίου.
7: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
8: Τρεχάτε για να δείτε.
9: 5-27 Αυγούστου, Θέατρο Δάσους. Παλμός 96,5.
10: 2 και 3 πρώτα λεπτά λοιπόν, εδώ στο Παλμό 96,5 σταθερά. Είμαι η Χρυσαπλιάκου στο μικρόφωνο. Σε υποδέχομαι δεύτερο 60 λεπτό. Είμαστε λοιπόν εδώ μαζί ραδιοφωνικά και τα λέμε μέχρι και τις 3. Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι θα πω εγώ. Και είναι και η τελευταία Παρασκευή, γιατί είναι και η τελευταία εκπομπή της σεζόν. Λοιπόν, στα νέα του καιρού δεν έχουν αλλάξει και πάρα πολλά πράγματα. Μην νομίζεις, ζέστη έχει έξω στη Θεσσαλονίκη. 32 βαθμούς Κελσίου συνεχίζει να δείχνει το θερμόμετρο και έρχονται και τα 40 το Σαββατοκύριακο. Κυριακό, οπότε να έχεις λίγο το νου σου. Τώρα, αν κυκλοφορείς εκεί πέρα έξω στους δρόμους της πόλης, είναι δύσκολα τα πράγματα στην περιφερειακή. Λίγο πιο δύσκολα με κατεύθυνση δυτικά, βέβαια, αυτήν την ώρα. Στο κέντρο είναι καλή εικόνα. Σχετικά έχουμε μικρές δυσκολίες μόνο στην Τζιμισκή και λίγο εκεί στην Αγνατία, λίγο μετά τα φανάρια του Βαρδάρη που κάνουν κάποιες δουλειές εκεί. Οπότε έχουμε ζητήματα. Αν είσαι τώρα στα δυτικά, είναι πολύ καλή εικόνα. Στα ανατολικά, αυτήν την ώρα βλέπω καθυστερήσεις μόνο στην Καραμανλή και στα δύο ρεύματά της εκεί. Στα φανάρια και λίγο σε Μαρτίου και σε Παπαναστασίου και στην Πότσα. Λοιπόν, τώρα θέλω να μείνεις εδώ και θέλω να ανοίξεις την ένταση, γιατί σε πάρα πολύ λίγο θα σου φέρω ξανά διαγωνισμό, οπότε μένεις εδώ για να τον ακούσεις. Τώρα όμως έρχεται η Ιουλία Καλυμάνη και στα καλύτερα που έλκονται για να ανοίξει το δεύτερο 60 λεπτό εδώ στον Παλμό 96,5.

διάβασε την ένταση και τραγούδησε μαζί του. Παλμός 96,5. 96,5. Η καρδιά της pop μουσικής και το καλοκαίρι.

Anxiety λοιπόν στο Παλμό 96,5, 15 λεπτά μετά τις 2, δεύτερο 60 λεπτό. Είμαι η Χρύσα εδώ στο μικρόφωνο και αυτή λοιπόν είναι η στιγμή να σου πω ότι είναι η τελευταία σου ευκαιρία για να δηλώσεις συμμετοχή και να κερδίσεις μία διπλή πρόσκληση για τον Πάνο Κιάμο που έρχεται σε μία πολύ μεγάλη συναυλία την Κυριακή 9 Αυγούστου στο Δημοτικό Γήπεδο Ελευθερών Καβάλας. Για να κερδίσεις λοιπόν μία διπλή πρόσκληση, τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά και αυτό που έχεις να κάνεις είναι το εξής: να μου στείλεις το όνομα τεπώνυμό σου και αν θέλεις και τη λέξη Κιάμος μαζί στο Viber του σταθμού στο 6931 35 70 27 και μπαίνεις στην κλήρωση για να κερδίσεις μία διπλή πρόσκληση για την συναυλία του Πάνου Κιάμου την Κυριακή 9 Αυγούστου στο Δημοτικό Γήπεδο Ελευθερών Καβάλας. Αυτή λοιπόν είναι η τελευταία σου ευκαιρία, γιατί σε πάρα πολύ λίγο θα κάνω την κλήρωση. Οπότε όσο προλαβαίνεις, μου στέλνεις για να μπεις στο διαγωνισμό. Τώρα όμως θέλω να μείνεις εδώ και να ανοίξεις την ένταση. Σε λίγο πρώτα απ' όλα επιστρέφω με Θεσσαλονίκη ό,τι κανένα. Μείνε εδώ για να τα ακούσεις, γιατί ενδιαφέρει εσένα που παίρνεις το μετρό. Και φυσικά ανοίγουμε τώρα με Σταβέντο και Ντάφνε Λόρενς. Καλώς σε βρήκα εδώ στον Παλμό 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Let me be λοιπόν εδώ στο Παλμούμα 96,5. Είμαι φυσικά η Χρυσαπλιάκου και τώρα σε πάω στα Θεσσαλονικιώτικα νέα της ημέρας. Και για εσένα λοιπόν που παίρνεις το μετρό, νομίζω ότι αυτό σε ενδιαφέρει πάρα πολύ, γιατί από σήμερα Παρασκευή αλλάζουν τα ωράρια. Τώρα λοιπόν γιατί έγινε αυτό? Γιατί ο Δήμος Θεσσαλονίκης ζήτησε λοιπόν την επέκταση των ωραρίων να πηγαίνουν μέχρι πιο αργά. Γι' αυτό λοιπόν τις Παρασκευές, τα Σάββατα και τις Κυριακές αλλάζει το ωράριο και θα επεκταθεί, θα πάει πιο αργά. Τι σημαίνει τώρα αυτό? Παρασκευή και Σάββατο το μετρό θα λειτουργεί έως και τις 2 το ξημέρωμα, δηλαδή το ξημέρωμα της επομένης, ενώ την Κυριακή έως και τις 12.30. Όμως να ξέρεις ότι τις Παρασκευές θα κάνει έναρξη το μετρό στις 7 το πρωί αντί για 5.30. Τώρα λοιπόν νομίζω ότι αυτό είναι πάρα πολύ καλό, γιατί η αλήθεια είναι ότι έκλεινε λίγο κάπου εκεί στις 11, λίγο δηλαδή πάνω κάτω εκείνη την ώρα, και ήταν, η αλήθεια είναι, νωρίς. Δηλαδή κάποιος που μένει προς τα ανατολικά, γιατί εκεί εξυπηρετεί, η αλήθεια είναι, περισσότερο το μετρό, αλλά ακόμα και στο κέντρο να μένεις, νομίζω τώρα ότι θα λύσει κάπως τα προβλήματα. Λοιπόν, τώρα θέλω να μείνεις εδώ και να ανοίξεις την ένταση, γιατί έρχεται στα Βέντο και αναδρομικά ένα τραγούδι από τα παλιά, εδώ στον Παλμό 96,5.

0: αυτές τις διακοπές δεν τις διαπραγματεύομαι. Ονειρεύομαι ένα όμορφο ξενοδοχείο με αμφιθεατρική πισίνα. Ένα ήρεμο περιβάλλον στο πανέμορφο νησί της Λευκάδας. Χαλάρωση και αναζωογόνηση στο Hotel Tesoro. Με ιδιωτική είσοδο σε κάθε δωμάτιο. Άνετα οικογενειακά δωμάτια και πολυτελή bungalows. Εκεί θα έχω άψογη εξυπηρέτηση και premium φιλοξενία. Hotel Tesoro. Μοναδική εμπειρία διαμονής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 26450 29151.
1: Η επιχείρησή σου θέλει reboot. Promotech Digital Marketing Lab. Website και e-shop που πουλάνε. Social media που μιλάνε. Google που σε βρίσκει πρώτο. Τεχνική υποστήριξη, ανάπτυξη εφαρμογών, γραφιστικές υπηρεσίες, 360 Digital Marketing, όλα σε ένα. Άμεσα, οικονομικά, αποδοτικά. Promotech. Εσύ σκέφτεσαι το όνειρο. Εμείς το κάνουμε online. Δελφών 141 Θεσσαλονίκη. Επικοινωνία. Τηλέφωνο 231-231-4245. Email info@promotech.gr.
2: Παλμός 96,5.
3: Είμαι εδώ και επέστρεψα λοιπόν για σένα που με ψάχνεις. 34 λεπτά και μετά τις 2 εδώ στο δεύτερο 60 λεπτό. Είμαι φυσικά η Χρύσα και σε λίγο θα κλείσουμε μαζί αυτήν εδώ την εκπομπή. Είναι και η τελευταία εκπομπή της σεζόν και νιώθω κάπως έτσι περίεργα. Η αλήθεια είναι, αλλά χρειάζομαι την ξεκούραση, δεν θα πω ψέματα. Λοιπόν, τώρα θα νοσταλγήσουμε μαζί πριν κλείσουμε αυτή την εκπομπή και θα σε γυρίσω κάπου εκεί στο 2012. Θυμάσαι τότε τον Ψή με το τραγούδι Gangnam Style. Ήταν πάρα πολύ viral, προφανώς και ήταν πάρα πολύ viral και γίνει πάρα πολύ γνωστό. Μέχρι και σήμερα λοιπόν και τώρα ο ίδιος ο Ψή έρχεται, κάνει συναυλίες εν έτη 2026 και ακόμα το τραγουδάει και το χορεύει λοιπόν και μας γυρνάει 14 χρόνια πίσω. Το κομμάτι λοιπόν του νοτιοκορεάτη καλλιτέχνη αρχικά κυκλοφόρησε στο YouTube, ωστόσο χρειάστηκε μόνο 15 μέρες θέλω να σου πω για να γίνει viral και έφτασε και στα top 1 και τα πάντα όλα και από τότε προφανώς έχουν περάσει 14 χρόνια. Η K-pop σήμερα είναι ένα από τα πιο αγαπημένα είδη μουσικής στη νεολαία και ο 40χρονος μουσικός έχει λοιπόν να κυκλοφορήσει νέο άλμπουμ από το 2012. Ωστόσο το τραγούδι Gangnam Style ακόμη κάνει το γύρο του διαδικτύου και ακόμη ακούγεται και τώρα έτσι που βλέπω και το βιντεάκι που το χορεύει και στις συναυλίες πραγματικά όντως γυρνάω πριν από 14 χρόνια που το θυμάμαι σαν χθες να παίζει στο μυαλό μου. Λοιπόν, τώρα θέλω να μείνεις εδώ και να ανοίξεις την ένταση γιατί έρχεται η Ορδάνης Αγαπητός και Εξάρτηση εδώ στον Παλμό 96,5.

μοναδικές επιτυχίες. Παίζουν μόνο για σένα. Παλμός 96,5. Η καρδιά της pop μουσικής. Και αυτό το καλοκαίρι.

Βαγγέλη Κοκκίνου λοιπόν, και τι σου χρωστάω εδώ στον Παλμό 96,5. Λοιπόν, αυτό ήτανε, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος αυτής εδώ της εκπομπής και φυσικά αυτής εδώ της σεζόν. Λοιπόν, τώρα με έτσι μια πολύ πολύ γρήγορη και τελευταία ματιά στους δρόμους της πόλης, έχουμε πολλά ζητήματα στην περιφερειακή, κυρίως με κατεύθυνση δυτικά είναι τα προβλήματα. Τώρα αν είσαι στο κέντρο, θέλω πολύ την υπομονή σου εκεί στην Εγνατία, σε Δραγούμη Βενιζέλου, στα φανάρια του Βαρδάρη βλέπω δυσκολίες και λίγο προς τα πάνω βλέπω ζητήματα στην Αγίου Δημητρίου και στην Ολυμπιάδος. Τώρα, αν είσαι στα δυτικά, είναι μια χαρά εικόνα και στα ανατολικά είναι σχετικά καλά τα πράγματα, εκτός από την Καραμανλή που έχει πάντα τις γνωστές τις καθυστερήσεις εκεί στα φανάρια. Λοιπόν, θέλω να μείνεις εδώ φυσικά, γιατί μετά από μένα έρχεται γρήγορα το κορίτσι μας η Αναστασία Ταρασίδου για την απογευματινή την παρέα. Εγώ λοιπόν είμαι η Χρυσαπλιάκου και ήμουνα και σήμερα εδώ μαζί σου στα μικρόφωνα του Παλμού, 1 με 3, σταθερή αξία. Λοιπόν, εύχομαι ένα τέλειο υπόλοιπο καλοκαίρι, να περάσετε όλοι φανταστικά, να το απολαύσετε, να κάνετε πολλές βουτιές, να ηρεμήσετε, να ξεκουραστείτε και όλοι να επιστρέψετε από τις άδειές σας γεμάτοι και ανανεωμένοι. Λοιπόν, τώρα σε αφήνω με Άννα Βύση και μετά από σένα εσύ. Εμείς δίνουμε ραντεβού την Δευτέρα, 24 Αυγούστου, με πολλές εκπλήξεις. Μόνο αυτό έχω να σας πω. Μέχρι τότε λοιπόν, καλή ξεκούραση σε όλους μας και μέχρι τότε φυσικά, σε φιλόγλυκα.

0: βουτιές και Παλμός. Ο απόλυτος καλοκαιρινός συνδυασμός. Παλμός 96,5 Θεσσαλονίκη.
1: Τώρα που σ' έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει σε βιβλία.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Ο Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
2: Όταν ο χρόνος μετράει, η ταχύτητα κάνει τη διαφορά. Rapid Courier. Παράδοση Express εγγυημένα την επόμενη ημέρα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη με άμεση απόδοση αντικαταβολών σε μόλις μία ημέρα. Express αποστολές προς επαρχία και νησιά σε όλη την Ελλάδα. Rapid Courier. Παραλαβή από το χώρο σας μέσα σε μία ώρα και αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό στις καλύτερες τιμές της αγοράς με μόνο ένα τηλεφώνημα στο 210-444-5385 ή στο info@rapidcourier.gr. Rapidcourier.gr κάθετος αποστολή τώρα.
3: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα Laser 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
1: Είναι οι μικρές στιγμές που μας θυμίζουν ποιες είμαστε. Στο Onyx by Helena κάθε λεπτομέρεια είναι αφιερωμένη σε σένα. Περιποίηση άκρων, συντήρηση νυχιών, φυσική ενίσχυση σε ένα χώρο σχεδιασμένο για να σε αγκαλιάζει. Onyx by Helena. Γιατί η ομορφιά ξεκινά όταν φροντίζεις τον εαυτό σου. Ελευθερίου Βενιζέλου 13α Καλαμαριά. Ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 9, Σάββατο 10 με 3. Τηλέφωνο 231-601-9600. Και στη Μεγάλου Αλεξάνδρου 46, στον Τρίλοφο. Από το 1939, η ποιότητα και η γεύση περνούν από γενιά σε γενιά. Ξηρή καρπή Ηρακλής. Με γνώση, φροντίδα και εμπιστοσύνη, επιλέγουμε και διατηρούμε κάθε προϊόν σαν να προορίζεται για το δικό μας τραπέζι. Ξηρή καρπή, ψημένη και αλατισμένη ή ανάλατη, αποξηραμένα φρούτα, παστέλια, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, μέλι, δημητριακά και επιλογές για κάθε τρόπο διατροφής. Στο δικό μας εργαστήριο, με τον παραδοσιακό χειροκίνητο τρόπο δημιουργούμε τη γεύση και τα φρέσκα ποιοτικά προϊόντα που αγαπήσατε. Ξηρή καρπή Ηρακλής. Πώληση Χονδρική Λιανική. Γιατί η εμπιστοσύνη δεν χαρίζεται, κερδίζεται κάθε μέρα από το 1939.
4: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.

0: Χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε. Καλησπέρα, κόσμε. Τι κάνετε, πως είστε εδώ από τον Παλμό 96,5. Είμαι η Αναστασία Τερασίδε. Και φυσικά είμαστε εσείς στην τελευταία εκπομπή πριν την άδεια. Ελπίζω να περάσετε καλά, θα σας ευχηθώ εγώ. Θα μου λείψετε πάρα πολύ. Αλλά φυσικά θα με βλέπετε στο Instagram. Ό,τι θέλετε, στέλνετε εκεί πέρα. Λοιπόν, ελπίζω να είστε καλά και πάμε τώρα για ένα μαγικό δίωρο. Να σου θυμίσω ότι σήμερα είναι η τελευταία μέρα συμμετοχής για το αυτοκινητάκι. Και για τις διπλές προσκλήσεις για τον Πάνο και Άμμο. Οπότε έχεις περιθώριο μέχρι και την πρώτη ώρα της εκπομπής, γιατί μετά βγάζω νικητή. Δηλαδή μέχρι και τις 4 παρα 10 μπορείς να μου στείλεις μήνυμα, το δώρο που θέλεις και το ονοματεπώνυμο. Πάμε τώρα γρήγορα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Έχει πάρα πολύ κίνηση σε Εγνατία και Λεωφορονίκη. Στα δυτικά μας έχουμε σε Εύωσμο και στη Μοναστηρίου. Στα ανατολικά μας στην Κωνσταντίνου Καραμανλή μόνο. Και ο περιφερειακός προς το παρόν είναι σχετικά καλά. Είναι νωρίς ακόμα. Τώρα εμείς προχωράμε σε Γιώργο Σαμπάνη και τι θέλω εγώ με σένα και επιστρέφουμε εδώ στον Παλμό 96,5.
1: Παλμός 96,5.

0: παρεάκι σου. Παίζει ασταμάτητα τις επιτυχίες που θέλεις να ακούς. Που θέλεις να ακούς. Και αυτό το καλοκαίρι. Παλμός 96,5.
1: Ρώτησέ μου τι θες για την αγάπη. Αν μετά από μας

αφιερώνω λοιπόν αυτό του Μιχάλη Χατζηγιάννη, το πιο πολύ από μένα σ' αγαπώ, στην κολλητούλα μου τη Σταυρούλα που έχει σήμερα γενέθλια. Σταυρούλα μου, σ' αγαπώ και μου λείπεις και είσαι η καλύτερη φίλη όλου του κόσμου. Λοιπόν, και μια και έπιασα τώρα το θέμα φιλία. Σήμερα, όπως σας είπα, έχει το καμάρι μου γενέθλια και φυσικά σκέφτομαι τι δώρο να της πάρω. Ποια είναι τα τρία πιο ωραία δώρα για να πάρεις σε κολλητή ή κολλητό? Θέλω να μου δώσετε τρεις επιλογές και εγώ θα επανέλθω σε λίγο και θα σας πω τι σκέφτομαι να τις αγοράσω. Πάμε λοιπόν τώρα σε Μάρον και Λίζα.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

0: Φταίς λοιπόν και δική σου ευθύνη για ότι έχει γίνει εδώ στο Παλμό 96,5. Είμαι η Αναστασία Τερασίδου και φυσικά θα σου κάνω παρέα μέχρι και τις 5. Τώρα να σου πω ότι η Πράσινο Ελλάδα εταιρεία που σου λέει και ανακυκλώνει χρησιμοποιημένα μαγειρικά έλαια σε όλη την Ελλάδα συμπληρώνει φέτος 15 χρόνια λειτουργίας. Η ανακύκλωση του τηγανέλαιου έχει σημασία καθώς όταν καταλήγει στο νεροχύτη ρυπαίνει το περιβάλλον και επιβαρύνει τα αποχευτικά μας δίκτυα. Η εφαρμογή συλλογής οικιακού τηγανέλαιου της Πράσινο Ελλάδα είναι πλέον διαθέσιμη τόσο στην Αθήνα όσο και στη Θεσσαλονίκη. Κατεβάστε το Πράσινο Ελλάδα App και προγραμματίστε δωρεάν παραλαβή από το σπίτι σας ή βρείτε το κοντινέστερο σημείο ανακύκλωσης στην περιοχή σας. Ήρθε η ώρα και για το tips ημέρας φυσικά. Και ποιο είναι το ιδανικό βραδινό γεύμα για να ξυπνάς ξεπρισμένος και flat? Φυσικά όλα αυτά προϋποθέτουν να είσαι και σε ένα θερμιδικό έλλειμμα, αλλά τι θα βοηθούσε περισσότερο? Φυσικά μία σαλάτα με πρωτεΐνη ή αλλιώς φρούτα με γιαούρτι ή κεφίρ. Πάμε τώρα λοιπόν σε Bruno Mars και I Just Might και επιστρέφουμε εδώ στον Παλμό 96,5.
1: 96,5.

0: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα, βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
1: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές, αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
0: Έχεις δίπλωμα, αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
1: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός.
0: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά.
1: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube.
0: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
1: Στο κέντρο, Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 26 85 55 και στο kyriakakis.gr.
0: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
2: Το καλοκαίρι τελειώνει, όχι όμως και η ανάγκη των συνανθρώπων μας για αίμα.
3: Γι' αυτό πάρε και εσύ μέρος στην έκτακτη εθελοντική αιμοδοσία στις 26 και 27 Αυγούστου.
2: Δώσε αίμα, μυελό των οστών, αιμοπετάλια, βλαστοκύτταρα.
3: Γίνε δωρητής οργάνων.
2: Δώσε αίμα, δώσε ζωή στη δράση αλληλεγγύης του Δήμου Νεάπολης Οικαίων Θεσσαλονίκης.
3: Για πληροφορίες και ραντεβού,
2: τηλεφώνησε στο 2313 31 31.
4: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
5: Το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
4: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies.
6: Βάκχες, 4 Σεπτεμβρίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Γης. Προπόληση more.com.
7: Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: 96,5.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις επιπτώσεις.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

είμαστε λοιπόν και επιστρέψαμε στο Παλμό 96,5, στο καλύτερο ραδιόφωνο όλης της πόλης. Περιμένω τα μηνυματάκια σου στο 69-31-35-70-27, το Viber του Παλμού 96,5. Πάμε σε Ιωάννα Τούνη, η αδημοσίευτη φωτογραφία με τον σύντροφό της από τα περσινά της γενέθλια στην Ήπιζα, όταν έκρυβαν τη σχέση τους. Η influencer ανέβασε το κοινό στιγμιότυπο με τον Δημήτρη Ρομπέρτο Σπυριδονίδη από το ταξίδι που είχαν κάνει όταν έκλεισε τα 32. Για να δούμε, λέει, πού θα είμαστε φέτος μαζί. Πάμε σε Νίκο Βέρτη και Κοντά Σου. Το αφιερώνουμε έτσι στην Ιωάννα και στον σύντροφό της.

0: στη Γαρμπή λοιπόν και υποσυνείδητο εδώ στον Παλμό 96,5. Όλοι έχουν φύγει διακοπές. Μόνο εγώ δεν έχω φύγει ακόμα. Ας μην παραπονιέμαι όμως, γιατί κάποιοι άνθρωποι δεν θα πάνε φέτος διακοπές. Οπότε δεν θα πω πολλά. Θα πω μόνο κάποιες φωτογραφίες έτσι που μας τράβηξαν τα βλέμματα. Ο Light πόζαρε με το γιο του και τη σύζυγό του στις διακοπές τους. Ο Trapped φωτογραφήθηκε αγκαλιά με τον 10 μηνών παιδί του. Και έτσι μια οικογενειακή φωτογραφία την οποία δεν τους έχουμε συνηθίσει. Το ζευγάρι βρίσκεται μακριά από την Αθήνα με το παιδί του και μέσα από τις αναρτήσεις τους δείχνει στιγμές από την καθημερινότητά τους. Την 5η 6 Αυγούστου λοιπόν ο Light έκανε ένα Instagram story με τον ίδιο να ποζάρει αγκαλιά με τον γιο του σε μια τοποθεσία με φόντο τη θάλασσα. Δίπλα του στεκόταν η σύζυγός του, η οποία εμφανίστηκε με ένα μαύρο μαγιό. Πολύ όμορφη φωτογραφία, καλά να περνάνε. Και φυσικά οι πρώτες διακοπές είναι πάντα οι πιο ωραίες με το παιδί σου. Πάμε σε ένα σύντομο break και επιστρέφουμε εδώ στον Παλμό 96,5.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
3: Μήπως ψάχνετε οικογενειακό αυτοκίνητο χωρίς το βάρος της αγοράς? My Rent Car. Με χρηματοδοτική μίσθωση οδηγείτε σύγχρονα οικογενειακά αυτοκίνητα με αυτόματο ή μηχανικό κυβότιο, πλούσιο εξοπλισμό και οικονομικούς πετρελαιοκινητήρες για χαμηλή κατανάλωση και μικρότερο κόστος καυσίμων. Επιλέξτε το αυτοκίνητο που ταιριάζει στις ανάγκες και το budget σας με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους συνεργασίας. Χωρίς πιστωτικές κάρτες, με μεικτή ασφάλιση και άμεση εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλονίκη. My Rent Car. Η έξυπνη λύση για να αποκτήσετε το αυτοκίνητο που θέλετε σήμερα. Τηλέφωνο 6943 47 27 55. Στο myrentcar.gr και στο Instagram My Rent Car.
4: Όχι, δεν θέλω πάλι Παρίσι.
5: Νέα Υόρκη.
4: Καλό.
5: Ταϊλάνδη.
4: Ε, ναι.
5: Ψήνομαι και για Ασία.
4: Τώρα όμως με μπέρδεψες. Ελλάδα, Ευρώπη, Αμερική. Κάτσε να πω κι εγώ στο Instagram.
5: Easy Travel You.
4: Αυτό είναι στη Χαριλάου, το ξέρω. Λες να πάμε οργανωμένα με group ή να δω μόνο εισιτήρια και διαμονή? Γιατί έχουν πολύ καλά πακέτα. Λοιπόν, εγώ πετάγομαι Easy Travel You στη Χαριλάου, Μαρασλή 72. Και εσύ πάρε τηλέφωνο στο 2310-226-482. Μπες και στα social να πάρουμε καμιά ιδέα. Easy Travel You. Ωραία ταξίδια, καλύτερες τιμές.
6: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων? Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για τη δική σου επιχείρηση πώλησης και ενοικίασης παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr.
7: Κάνε το δικό σου κατάστημα και πάτα γκάζι στην επιτυχία.
8: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
9: Ρισκάρεις?
8: Δεν ρισκάρεις. SkyX.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
9: Και αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό?
8: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
9: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX από την Team Ταυλαρίδης.
8: Εξαιρετικά!
10: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310-517-176.
11: Ο λόγος που ζηλεύει τόσο η γάτα σου είσαι εσύ. Γιατί τα νύχια σου είναι πιο εντυπωσιακά από τα δικά της. Cat Nail Saloon. Μοντέρνα σχέδια, μοναδικές τεχνικές, επαγγελματισμός και φαντασία κάνουν το μανικιούρ και το πεντικιούρ σου μια ξέχαστη εμπειρία. Cat Nails. Κλείσε τώρα ραντεβού και απέκτησε όλη τη λάμψη και την ομορφιά στα χέρια σου. Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα. Cat Nails. Γιατί είσαι γάτα και σου αξίζει να είσαι λαμπερή πάντα. Τσιμισκή 113, Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα.
1: Παλμός. 96,5.

για την παραλία. Φάρε μαγιό, πετσέτα, αντιλιακό και φάρε παλμό. 96,5. Παλμός 96,5. Η παρέα σου και αυτό το καλοκαίρι.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν στο Παλμό 96,5. Είμαι η Αναστασία Ταρασίδου και θα σου κάνω παρέα μέχρι και τις 5 τελευταία εκπομπή σήμερα και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Πάμε τώρα σε κάτι διαφορετικό, λίγο κρασί, λίγο θάλασσα και το Lego μου. Η Lego έφτιαξε ελληνική ταβέρνα και δεν ξέχασε ούτε το γατάκι. Η Ελλάδα και η παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα μπαίνουν στον κόσμο της Lego μέσα από ένα νέο συλλεκτικό σετ που ανήκει στη σειρά Restaurants of the World. Το Lego Restaurants of the World, Chris, απευθύνεται σε ηλικίες από 12 ετών και περιλαμβάνει 254 κομμάτια, από το οποίο δημιουργείται μια μικρή ελληνική ταβέρνα γεμάτη χαρακτηριστικές λεπτομέρειες και έτσι παραπέμπουν στην Ελλάδα και την ελληνική γαστρονομία. Άλλο τι θα φτιάξουν και στη Lego, πραγματικά απορία το έχω. Πάμε τώρα σε Ordinary και επιστρέφουμε εδώ στον Παλμό 96,5.
1: Παλμός 96,5.
2: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

0: Βύση λοιπόν και σε περίπτωση που εδώ στον Παλμό 96,5. Πετάς λουλούδια στην πίστα και ξεχνάς ότι μπορεί να γυρίσουν πίσω. Δεν παίζει με την Ιουλία Καλυμάνη. Η Καλυμάνη λοιπόν θύμωσε με θεατή που της πέταξε λουλούδια στην Ηγουμενίτσα. Η τραγουδίστρια ζήτησε δίσκους από λουλούδια, φώναξε σίκο πάνω στον δράστη, του πέταξε τα λουλούδια στο κεφάλι και του είπε απογοητευμένη, εσένα σ' αρέσει αυτό. Η αλήθεια είναι ότι το έχουμε δει πολλές φορές αυτό με την Ιουλία και δεν έχει και άδικο φυσικά, γιατί okay, μπορεί ο άλλος να κάνει κίνηση να της πετάξει λουλούδια, παρόλα αυτά είναι άσχημη κίνηση να της τα πετάει στο κεφάλι. Πάμε τώρα σε ένα σύντομο break και επιστρέφουμε εδώ στον 96,5.
1: Αυτές τις διακοπές δεν τις διαπραγματεύομαι. Ονειρεύομαι ένα όμορφο ξενοδοχείο με αμφιθεατρική πισίνα. Ένα ήρωμο περιβάλλον στο πανέμορφο νησί της Λευκάδας. Χαλάρωση και αναζωογόνηση στο Hotel Tesoro. Με ιδιωτική είσοδο σε κάθε δωμάτιο. Άνετα οικογενειακά δωμάτια και πολυτελή bungalows. Εκεί θα έχω άψογη εξυπηρέτηση και premium φιλοξενία. Hotel Tesoro. Μοναδική εμπειρία διαμονής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 26450-29151.
2: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα λέιζερ 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
3: Θέλεις να αλλάξεις το σώμα σου, αλλά και τη διάθεσή σου? Τώρα είναι η στιγμή. Στο γυμναστήριο Real Fit ξεκινάς από 45 ευρώ το μήνα. Επίλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και απόλαυσε εσωτερική ποδηλασία, Real Rider, Pilates Reformer, ομαδικά μαθήματα, Real CrossFit, Real Rocks και ελεύθερη χρήση στο γυμναστήριο. Έλα σήμερα και ξεκίνα. Το Buzz 21 Πηλαία, πίσω από το Σκλαβενίτη, στο Εμπορικό Μακεδονία. www.realfit.gr.
4: Οδηγείς? Αυτό που ακολουθεί θα το χρειαστείς. LK. 24 ώρες τοποθέτηση μπαταρίας ακριβώς στο σημείο που έμεινες. 2310-76-90-90. Εγγυημένες μπαταρίες αυτοκινήτου, Moto και Fortigor. LK. Η μοναδική εταιρεία με 22 καταστήματα. Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική. Άμεση τοποθέτηση μπαταρίας στο χώρο σου. Τηλέφωνο 2310-76-90-90. Ποιότητα στην καλύτερη τιμή. Αξιόπιστες μπαταρίες αυτοκινήτου, Moto και Fortigor. 24 ώρες, 365 ημέρες κινητό συνεργείο εξυπηρέτησης. LK. Παντού και πάντα. 2310 76 90 90.
5: Παλμός 96,5.

λοιπόν και ρέκ εδώ στον Παλμό 96,5. Να δώσουμε τα συγχαρητήριά μας στην Ελεάνα, καθώς είναι μεγάλη νικήτρια από το αυτοκινητάκι, και στον Μιχαήλ που του έχουμε στείλει μήνυμα και περιμένουμε να μας απαντήσει. Μιχαήλ, αν ακούς, φυσικά περιμένουμε να μας απαντήσει αν είσαι ok για τη διπλή πρόσκληση για τη συναυλία του Πανουκιάμου την Κυριακή. Λοιπόν, να ευχηθούμε όμως και συγχαρητήρια σε κάτι πάρα πολύ μεγάλο. Η Εύελιν Μητροπούλου χάρισε την εθνική ομάδα το πρώτο της μετάλλιο στο παγκόσμιο πρωτάθλημα K20 στο Eugene του Ουρέγκον. Η 18χρονη αθλήτρια Κηφισιάς κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στο μήκος με άλμα στα 6,44 μέτρα, αγγίζοντας το ατομικό της ρεκόρ των 6,45 μέτρων που έχει από τη φετινή περίοδο του κλειστού στίβου και το πανελλήνιο πρωτάθλημα στην Παιανία. Αυτό είναι το 8ο ασημένιο και 18ο συνολικά μετάλλιο της Ελλάδας στην ιστορία των παγκοσμίων πρωταθλημάτων. 3 χρυσά, 8 ασημένια και 7 χάλκινα. Μπράβο στα παιδιά μας, να συνεχίζουν να μας κάνουν περήφανους και τους ευχόμαστε κάθε επιτυχία. Πάμε τώρα σε Πανοκιάμο και δικό σου για πάντα 2024. Σας πάω πίσω.

Κρίση λοιπόν και στα Βέντο με Ευαγγελία εδώ στον Παλμό 96,5. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν δίπλα μας όλη αυτή τη μαγική χρονιά. Φυσικά δεν σταματάει η χρονιά, απλά πάμε διακοπές. Θα επιστρέψουμε 24 Αυγούστου και θέλω να επιστρέψετε κι εσείς δρυμύτεροι όπως και εμείς. Από Σεπτέμβριο σας ετοιμάζουμε πάρα πολλές εκπληξίες που νομίζω ότι δεν θα σταματάνε και αυτό είναι καλό γιατί έχουμε τρομερή εξέλιξη εδώ στο Παλμό 96,5. Εμένα θα μου λείψετε πάρα πολύ, παρόλα αυτά θα τα λέμε από το Instagram, φυσικά από τις διακοπές μου. Όσοι δεν πάτε διακοπές μην αγχώνεστε, τα έχουμε πάθει και εμείς και συμβαίνουν και στα καλύτερα τα σπίτια. Δεν έγινε για κάτι, θα πάτε άλλη στιγμή διακοπές ή ακόμη θα ξεκουραστείτε. Σκεφτείτε το θετικά και σκεφτείτε γενικότερα θετικά για να πάτε γενικά θετικά μπροστά. Τώρα λοιπόν να σου πω ότι στο κέντρο Θεσσαλονίκης έχουμε πάρα πολύ κίνηση σε Γνατία και Λεωφορείο Νίκης. Στα ανατολικά μας έχουμε πάρα πολύ κίνηση σε Κωνσταντίνου Καραμανλή. Και φυσικά στα δυτικά μας έχουμε πολύ κίνηση στη Μοναστηρίου. Ο περιφερειακός είναι κατακόκκινος, οπότε αν είσαι προς τα εκεί, εξοπλίσουμε μπόλικη υπομονή. Λοιπόν, εγώ θα σου ευχηθώ να έχεις ένα όμορφο απόγευμα και εμείς θα τα ξαναπούμε 24 Αυγούστου εδώ στον Παλμό 96,5. Θέλω να είσαι συντονισμένη στο προφίλ, καθώς μπορεί να σταματάμε εκπομπή, αλλά τα προφίλ μας μένουν ενεργά στο Instagram. Τώρα λοιπόν σε αποχαιρετώ, καλά να περάσεις και σου στέλνω πολλά πολλά φιλάκια!

Θάλασσα, ήλιος και παλμός. 96,5. Ο απόλυτος καλοκαιρινός συνδυασμός.

Το καλοκαίρι θέλει θάλασσα. Αδριακό. Και στο ράδιο να παίζει. Μόνο Παλμό. Παλμός 96,5. Το καλοκαίρι στο ραδιόφωνο σου.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
2: Όταν ο χρόνος μετράει, η ταχύτητα κάνει τη διαφορά. Rapid Courier. Παράδοση Express εγγυημένα την επόμενη ημέρα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη με άμεση απόδοση αντικαταβολών σε μόλις μία ημέρα. Express αποστολές προς επαρχία και νησιά σε όλη την Ελλάδα. Rapid Courier. Παραλαβή από το χώρο σας μέσα σε μία ώρα και αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό στις καλύτερες τιμές της αγοράς με μόνο ένα τηλεφώνημα στο 210-444-5385 ή στο info@rapidcourier.gr. Πληροφορίες rapidcourier.gr / αποστολή τώρα.
3: Ήρθε το μοναδικό φυσικό κατάστημα με ηλεκτρικά παιδικά αυτοκίνητα στην πόλη μας. Αυτοκινητάκι.gr. Όλα τα μεγάλα brands. Mercedes, Porsche, Lamborghini. Μπες αυτοκινητάκι.gr και διάλεξε η Έλα Ωρεοκάστρου 91 στη Σταυρούπολη. Το μοναδικό με 2 χρόνια εγγύηση για δωρεάν σέρβις. Αυτοκινητάκι.gr.
2: Μικρή οδηγή, μεγάλα χαμόγελα στο τιμόνι.
4: Για να γίνεις υπεύθυνος οδηγός, ξεκίνα από τις σχολές οδηγών Κυριακάκη. Άριστη διδασκαλία οδήγηση για διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ασφάλεια και άνεση σε κάθε δρόμο με έμπειρους εκπαιδευτές και εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους. Για όλες τις αυτοκινητιστικές υποθέσεις, άδειες ταξί, ψηφιακούς ταχογράφους, αλλά και ό,τι αφορά το κάθε όχημα και το δίπλωμά του. Σχολές οδηγών Κυριακάκη. Στο κέντρο, Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310-268-555 και στο κυριακάκη.gr. Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
5: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα Laser 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
6: Κάνε τις πιο ακραίες σου σκέψεις. Αυτές που φτάνουν πέρα από τον ορίζοντα. Το Avenue σου δίνει το χώρο. Avenue. Στο ωραιότερο σημείο της πόλης, ανοιχτό για κάθε σου επιθυμία. Καφές, ποτό, φαγητό και απρόσκοπτη θέα σε κάθε σκέψη και επιθυμία. Avenue δίνει χώρο σε σένα. Λεωφόρος Μεγάλου Αλεξάνδρου 6. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-841-921.
7: Είναι οι μικρές στιγμές που μας θυμίζουν ποιες είμαστε. Στο Onyx by Helena, κάθε λεπτομέρεια είναι αφιερωμένη σε σένα. Περιποίηση άκρων, συντήρηση νυχιών, φυσική ενίσχυση σε ένα χώρο σχεδιασμένο για να σε αγκαλιάζει. Onyx by Helena. Γιατί η ομορφιά ξεκινά όταν φροντίζεις τον εαυτό σου. Ελευθερίου Βενιζέλου 13α, Καλαμαριά. Ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 9, Σάββατο 10 με 3. Τηλέφωνο 231-601-9600. Και στη Μεγάλου Αλεξάνδρου 46, στον Τρίλοφο.

0: λεφτά.
1: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
2: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
1: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
2: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
1: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα
3: Παλμός,
1: για όλους».
3: 90.

διάβασε την ένταση και τραγούδησε μαζί του. Παλμός 96,5. 96,5. Η καρδιά της pop μουσικής και το καλοκαίρι.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: Αν η Έδεσα φημίζεται για τους καταράκτες της, τότε το Πολυχώρος Καταράκτες φημίζεται για τη φιλοξενία και τις ανεπανάληπτες γεύσεις του. Κάνε ένα διάλειμμα στη μέρα σου για καφέ μέσα στη φύση, για πεντανόστιμα παραδοσιακά πιάτα και γκουρμέ γεύσεις ή βραδινές συναντήσεις για εκλεκτά κρασιά και κοκτέιλ. Γαστρονομικό ταξίδι στο πιο όμορφο σημείο της πόλης. Πολυχώρος Καταράκτες στην Έδεσα. Απόλαυση γεύσεων μέσα στη φύση. Τηλέφωνο 23 810 27 810.
1: Ο λόγος που ζηλεύει τόσο η γάτα σου είσαι εσύ. Γιατί τα νύχια σου είναι πιο εντυπωσιακά από τα δικά της. Cat Nails Saloon. Μοντέρνα σχέδια, μοναδικές τεχνικές, επαγγελματισμός και φαντασία κάνουν το μανικιούρ και το πεντικιούρ σου μια ξέχαστη εμπειρία. Cat Nails. Κλείσε τώρα ραντεβού και απέκτησε όλη τη λάμψη και την ομορφιά στα χέρια σου. Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα. Cat Nails. Γιατί είσαι γάτα και σου αξίζει να είσαι λαμπερή πάντα. Τσιμισκή 113, Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα.
2: Παλμός 96,5.

0: βιογραφικό σου.
1: Δώσε ρε. Μοναδικές επιτυχίες παίζουν μόνο για σένα. Παλμός 96,5. Η καρδιά της pop μουσικής και αυτό το καλοκαίρι.

βουτιές και Παλμός. Ο απόλυτος καλοκαιρινός συνδυασμός. Παλμός 96,5 Θεσσαλονίκη.

0: είναι 6.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500. Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων? Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για τη δική σου επιχείρηση πώλησης και ενοικίασης παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr.
2: Κάνε το δικό σου κατάστημα και πάτα γκάζι στην επιτυχία.
3: Για σένα που θέλεις αποκλειστικότητα στον καφέ σου, κάθε μέρα την ίδια γεύση, την ίδια απόλαυση, την ίδια εξυπηρέτηση. Barista's Coffee. Premium γεύση, premium απόλαυση. Γιατί εδώ ο καφές σου έχει χαρακτήρα. Barista's Coffee. Ο καφές σας τέλειος. Σε Θεσσαλονίκη, Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής και σε όλη την Ελλάδα.
4: Θέλεις να αλλάξεις το σώμα σου, αλλά και τη διάθεσή σου? Τώρα είναι η στιγμή. Στο γυμναστήριο Real Fit ξεκινάς από 45 ευρώ το μήνα. Επίλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και απόλαυσε εσωτερική ποδηλασία, Real Rider, Pilates Reformer, ομαδικά μαθήματα, Real CrossFit, Real Rocks και ελεύθερη χρήση στο γυμναστήριο. Έλα σήμερα και ξεκίνα. Το Baz 21 Πηλαία, πίσω από το Σκλαβενίτη, στο Εμπορικό Μακεδονία. www.realfit.gr.
5: Από το 1939 η ποιότητα και η γεύση περνούν από γενιά σε γενιά. Ξηρή καρπή Ηρακλής. Με γνώση, φροντίδα και εμπιστοσύνη επιλέγουμε και διατηρούμε κάθε προϊόν σαν να προορίζεται για το δικό μας τραπέζι. Ξηρή καρπή ψημένη και αλατισμένη ή ανάλατη, αποξηραμένα φρούτα, παστέλια, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, μέλι, δημητριακά και επιλογές για κάθε τρόπο διατροφής. Στο δικό μας εργαστήριο, με τον παραδοσιακό χειροκίνητο τρόπο, δημιουργούμε τη γεύση και τα φρέσκα ποιοτικά προϊόντα που αγαπήσατε. Ξηρή καρπή Ηρακλής. Πώληση Χονδρική Λιανική. Γιατί η εμπιστοσύνη δεν χαρίζεται, κερδίζεται κάθε μέρα από το 1939.
6: Παλμός 96,5.

παρεάκι σου. Παίζει ασταμάτητα τις επιτυχίες που θέλεις να ακούς. Που θέλεις να ακούς. Και αυτό το καλοκαίρι. Παλμός 96,5.

0: να σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.
1: Για στα σου λίγο μην εδώ.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η

0: Μήπως ψάχνετε οικογενειακό αυτοκίνητο χωρίς το βάρος της αγοράς? My Rent Car. Με χρηματοδοτική μίσθωση οδηγείτε σύγχρονα οικογενειακά αυτοκίνητα με αυτόματο ή μηχανικό κυβότιο, πλούσιο εξοπλισμό και οικονομικούς πετρελαιοκινητήρες για χαμηλή κατανάλωση και μικρότερο κόστος καυσίμων. Επιλέξτε το αυτοκίνητο που ταιριάζει στις ανάγκες και το budget σας, με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους συνεργασίας. Χωρίς πιστωτικές κάρτες, με μεικτή ασφάλιση και άμεση εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλονίκη. My Rent Car. Η έξυπνη λύση για να αποκτήσετε το αυτοκίνητο που θέλετε σήμερα. Τηλέφωνο 6943 47 27 55. Στο myrentcar.gr και στο Instagram My Rent Car.
1: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
2: Ρισκάρεις.
1: Δεν ρισκάρεις. SkyX.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
2: Και αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό.
1: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
2: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX από την Team Ταυλαρίδης.
1: Εξαιρετικά.
3: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα λέιζερ 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
4: Η επιχείρησή σου θέλει reboot. Promotech Digital Marketing Lab. Website και e-shop που πουλάνε. Social media που μιλάνε. Google που σε βρίσκει πρώτο. Τεχνική υποστήριξη, ανάπτυξη εφαρμογών, γραφιστικές υπηρεσίες, 360 digital marketing, όλα σε ένα. Άμεσα, οικονομικά, αποδοτικά. Promotech. Εσύ σκέφτεσαι το όνειρο. Εμείς το κάνουμε online. Δελφών 141 Θεσσαλονίκη. Επικοινωνία. Τηλέφωνο 231-231-4245. Email info@promotech.gr.
5: Παλμός 96,5.

ρυθμός 96,5. Σε ταξιδεύει. Σε ταξιδεύει. Σε καλοκαιρινούς προορισμούς.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
2: Πληχώρος ομαδριάς. Ο καλύτερος λόγος για να ξεφύγεις από την καθημερινότητα. Μέσα στο κατάφυτο δάσος του Φιλίρου, το ομαδριάς σε περιμένει για καφέ, για βουτιές στην πισίνα. Συνδυασμένες με δροσέρα ποτά και εξαιρετικές προτάσεις φαγητού από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Ο ιδανικός χώρος για σένα, την παρέα σου, το πάρτι σου, αλλά και για κάθε κοινωνική εκδήλωση, γάμο ή βάπτιση. Πληχώρος ομαδριάς. Η πιο δροσερή επιλογή στο δάσος Φιλίρου. 28 Οκτωβρίου 66. Τηλέφωνο 2310-678310.
3: Οδηγείς. Αυτό που ακολουθεί θα το χρειαστείς. LK. LK. 24 ώρες τοποθέτηση μπαταρίας ακριβώς στο σημείο που έμεινες. 2310-769090. Εγγυημένες μπαταρίες αυτοκινήτου, μότο και φορτηγόν. LK. Η μοναδική εταιρεία με 22 καταστήματα. Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική. Άμεση τοποθέτηση μπαταρίας στο χώρο σου. Τηλέφωνο 2310-769090. Ποιότητα στην καλύτερη τιμή. Αξιόπιστες μπαταρίες αυτοκινήτου, μότο και φορτηγόν. 24 ώρες, 365 ημέρες κινητό συνεργείο εξυπηρέτησης. LK. Παντού και πάντα. 2310-769090.
0: Παλμός 96,5.

για την παραλία. Πάρε μαγιό, πετσέτα, αντιλιακό και φάρε παλμό. 96,5. Παλμός 96,5. Η παρέα σου και αυτό το καλοκαίρι.

0: τι κάνει.
1: Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

0: Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.
1: Κάποιο λόγο σε συνάντησα και τώρα σε έχω χάσει. Ούτε δάκρυ μου δε σε έχει ξεθοριάσει. Σαν μελάνι στο βρεγμένο μου χαρτί. Για κάποιο λόγο πιο πολύ βαραίνουν όσα μας πονάνε. Ποιον αγάπησες από όσους αγαπάνε. Στα βαθιά σου πες μου.

0: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα λέιζερ 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
1: Θέλεις να αλλάξεις το σώμα σου, αλλά και τη διάθεσή σου? Τώρα είναι η στιγμή. Στο γυμναστήριο Real Fit ξεκινάς από 45 ευρώ το μήνα. Επίλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και απόλαυσε εσωτερική ποδηλασία, Real Rider, Pilates Reformer, ομαδικά μαθήματα, Real CrossFit, Real Rocks και ελεύθερη χρήση στο γυμναστήριο. Έλα σήμερα και ξεκίνα. Το Baz 21 Πηλαία, πίσω από το Σκλαβενίτη, στο εμπορικό Μακεδονία. www.realfit.gr.
2: Μίδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
3: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στο συγκλονιστικό ρόλο της Μίδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
2: Μίδια.
3: 10 Σεπτεμβρίου, Θεσσαλονίκη. Θέατρο Δάσους.
2: Προπόληση ticketservices.gr.
4: Παλμός 96,5.

θάλασσα, ήλιος και παλμός. Και παλμός. 96,5. Ο απόλυτος καλοκαιρινός συνδυασμός.

Το καλοκαίρι θέλει θάλασσα, Αδριακό. Και στο ράδιο να παίζει μόνο Παλμό. Παλμός 96,5. Το καλοκαίρι στο ραδιόφωνο σου.

0: είναι 8.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
2: Ήρθε το μοναδικό φυσικό κατάστημα με ηλεκτρικά παιδικά αυτοκίνητα στην πόλη μας. Αυτοκινητάκι.gr. Όλα τα μεγάλα brands. Mercedes, Porsche, Lamborghini. Μπες αυτοκινητάκι.gr και διάλεξε η Έλα Ωρεοκάστρου 91 στη Σταυρούπολη. Το μοναδικό με 2 χρόνια εγγύηση για δωρεάν σέρβις. Αυτοκινητάκι.gr.
3: Μικρή οδηγή, μεγάλα χαμόγελα στο τιμόνι.
4: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα λέιζερ 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
5: Κάνε τις πιο ακραίες σου σκέψεις. Αυτές που φτάνουν πέρα από τον ορίζοντα. Το Avenue σου δίνει το χώρο. Avenue. Στο ωραιότερο σημείο της πόλης, ανοιχτό για κάθε σου επιθυμία. Καφές, ποτό, φαγητό και απρόσκοπτη θέα σε κάθε σκέψη και επιθυμία. Avenue δίνει χώρο σε σένα. Λεωφόρος Μεγάλου Αλεξάνδρου 6. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 841 921.
6: Ρωμαίο!
7: Ιουλιέτα!
6: Από του Μπόστ την Μπένα.
7: Έργο παλιό!
6: Μα σύγχρονο!
7: Που αφορά και σένα.
6: Ιουλιέτα η Ρώμανε!
7: Ρωμαίο Σακελαρίου!
6: Πιπίλα και Δρακόπουλο για γέλιο εκτό ορίου.
7: Σε ρόλο παραμάνα.
6: Χωρί καμιά ντροπή.
7: Ο Γιάννη Ζουγανέλη θα κάνει ανατροπή.
6: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
7: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου!
6: Ρωμαίο και Ιουλιέτα!
7: Τρεχάτε για να δείτε!
8: 5η 27 Αυγούστου, θέατρο Δάσου. 96,5.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

0: αγαπώ.
1: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
2: Το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
1: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies.
3: Βάκχες, 4 Σεπτεμβρίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Γης. Προπόληση more.com.
4: Παλμός 96,5.

βουτιές και Παλμός. Ο απόλυτος καλοκαιρινός συνδυασμός. Παλμός 96,5 Θεσσαλονίκη.

0: ώρα είναι 9.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500. Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων? Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για τη δική σου επιχείρηση πώλησης και ενοικίασης παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr.
2: Κάνε το δικό σου κατάστημα και πάτα γκάζι στην επιτυχία.
3: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη laser προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα laser 4K. Σχεδιασμός που σε σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
4: Παλμός 96,5.

0: παρεάκι σου. Παίζει ασταμάτητα τις επιτυχίες που θέλεις να ακούς. Που θέλεις να ακούς. Και αυτό το καλοκαίρι. Παλμός 96,5.
1: Χτυπά

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: Σε ταξιδεύει, σε καλοκαιρινούς προορισμούς.
1: Τώρα που σε έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει σε

0: Η ώρα είναι 10.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980 311 500.
0: Παλμός 96,5.

για την παραλία. Πάρε μαγιό, πετσέτα, αντιλιακό και φάρε Παλμό. 96,5. Παλμός 96,5. Η παρέα σου και αυτό το καλοκαίρι.

αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

θάλασσα, ήλιος και παλμός. Και παλμός. 96,5. Ο απόλυτος καλοκαιρινός συνδυασμός.

καλοκαίρι θέλει θάλασσα. Αδριανό. Και στο ράδιο να παίζει. Μόνο Παλμό. Παλμός 96,5. Το καλοκαίρι στο ραδιόφωνο σου.

0: βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
1: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
2: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
3: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φίλων.
2: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
3: Say Chess!
2: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα Σάχμα.
4: Παλμός 90.

διάβασε την ένταση και τραγούδησε μαζί του. Παλμός 96,5. 96,5. Η καρδιά της pop μουσικής και το καλοκαίρι.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5. Μόνο.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σου.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

φωτιές και Παλμός. Ο απόλυτος καλοκαιρινός συνδυασμός. Παλμός 96,5 Θεσσαλονίκη. Έλα.

Το παρεάκι σου παίζει ασταμάτητα τις επιτυχίες που θέλεις να ακούς. Που θέλεις να ακούς. Και αυτό το καλοκαίρι. Παλμός 96,5.

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

για την παραλία. Φάρε μαγιό, πετσέτα, αντιλιακό και φάρε παλμό. 96,5. Παλμός 96,5. Η παρέα σου και αυτό το καλοκαίρι.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

θάλασσα, ήλιος και παλμός. Και παλμός. 96,5. Ο απόλυτος καλοκαιρινός συνδυασμός. Όσο και να σ'

Το καλοκαίρι θέλει θάλασσα, Αδριακό. Και στο ράδιο να παίζει μόνο Παλμό. Παλμός 96,5. Το καλοκαίρι στο ραδιόφωνο σου.

έδωσε την ένταση και τραγούδησε μαζί του. Παλμός 96,5. 96,5. Η καρδιά της pop μουσικής και το καλοκαίρι.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

βουτιές και παλμός. Ο απόλυτος καλοκαιρινός συνδυασμός. Παλμός 96,5 Θεσσαλονίκη.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.